στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκρι.

έχω φτιάξει ένα... Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

φτιάξε με το πόνο κλίκα και τσιγκουνεύεται στη γλύκα. Βάστα το νου, βάστα το νου, να μην γκρινιάξει του καιρού

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνό.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τι μέρα είναι σήμερα?
2: Πέμπτη.
1: Πέμπτη Σαββάτου.

0: δεν βρίσκω πουθενά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Ο καφέ σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520-27571 και 6936-095-300.
4: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
10: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
11: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ξεκινάμε με Bonnie Tyler. Καθώς χθες έφυγε από τη ζωή. Μια τρομερά εμβληματική φωνή των 80's, ε.
1: Ένα κομμάτι της νεότητάς μας δεν είναι πια εδώ. Είναι αυτό που λέμε αντίο Bonnie. Απόλυτη έλλειψη της Bonnie Tyler. Λοιπόν, έτσι πάει και αυτή. Ένας-ένας λίγο στέφουμε. Εδώ στην πόλη μας, στο ραδιόφωνο σας και φυσικά στην εκπομπή μας. Γιάννης Βαβαλικούδης,
0: Χάρης Κανταρίδης.
1: Μια καλημέρα σήμερα Παρασκευή. Από την ακριτικό, τα πιο ακριτικά δεν πάει, ας πούμε. Ως πόλη έχει, χωριά έχει. Λοιπόν, όσο ακόμα είναι πόλη, αυτή που λέγεται Νέα Ορεστιάδα. Από εδώ εκπέμπουμε και κάνουμε αυτή την εκπομπή της πρωινής περιπολίας από τις 7 και μέχρι τις 10 κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μια εκπομπή που λέγεται Πρωινή Περιπολία και που περιπολεί στην ενημέρωση. Μας βρίσκεται στα FM στους 97,1, αν ζείτε ήδη έρχεστε από το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, στους 95,3 αν κατοικοεδρεύετε ή περνάτε από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, της Σαμοθράκης, αλλά και την υπόλοιπη Θράκη μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα, φυσικά και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Έχει καταντήσει να είναι φυσικό το διαδίκτυο, φυσικά διαδικτυακά. Παντού στον πλανήτη από το radioevros.gr και τις διάφορες πλατφόρμες που αναμεταδίδουν τα ραδιοφωνικά προγράμματα. Και βέβαια μέσω του διαδικτύου και από το Facebook του Radio Evros έχουμε τη ζωντανή μας μετάδοση, όπου μπορείτε και να μας βλέπετε όταν πατάει ένα μαγικό κουμπί, ένα κακό κουμπί εκεί ο Γιάννης.
0: Και ανοίγουν οι κάμερες.
1: Και ανοίγουν οι κάμερες, ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρω, όλο και κάποιος θα μας έστειλε.
0: Ναι, ναι, ιδέες που τα εξανθεί και η Ιωάννα.
1: Α, τέλεια. Ναι,
0: πάει καλά
1: είναι
0: το
1: Παρασκευή
0: πρωινό.
1: Γι' αυτό, Παρασκευή. Παρά το βαρύ κλίμα ας πούμε, που σηκώνει τον ύπνο.
0: Έχεις μια έτσι θετική, πώς το πω, αντιμετώπιση της μέρας, γιατί λες, είναι η τελευταία και τη φάγαμε την εβδομάδα, έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Να ξυπνήσουμε, να δράξουμε τη μέρα.

0: Λοιπόν, 10 Ιουλίου σήμερα, Χάρη.
1: Πήγε τόσο.
0: Πήγε 10 Ιουλίου. Για πες μας, γιορτάζει κανένας?
1: Ναι, είναι της Οσίας Αμαλίας και γιορτάζει η Αμαλία και η Αμελή. Χρόνια τους πολλά. Ναι. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 11, ενώ Δύση θα έχουμε 11 λεπτά πριν από τις 9. Να είστε.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Σαμοθράκη είναι στους 20,6 βαθμούς Κελσίου. Στην Αλεξανδρούπολη έχει 20,2. Δροσούλα, 16 βαθμοί στο Σουφλί, 15,3 στο Διδημότυχο, 16,2 έχει η Ορεστιάδα και στα Δίκαια έχει 13,8. Στα όρια του κρύου δηλαδή.
1: Δροσερό χωριό τα Δίκαια.
0: Ναι. Φαίνονται ωραίες οι καιρικές συνθήκες στην Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα. Και έτσι θα πάει.
1: Η Αλεξανδρούπολη δεν είχε και βροχή χθες, από ό,τι κοιτούσε την κίνηση των εφόρων από τον δορυφόρο.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: το απόγευμα
0: βραδινή
1: όταν έβρεχε εδώ.
0: Ναι, ναι. Τώρα, εχθές είχαμε Μουντιάλ, μουντιαλικό μάτς. Ωραίο, δυνατό. Γαλλία-Μαρόκο. Στο πρώτο ημίχρονο 0-0.
1: Τόσο είδα κι εγώ.
0: Ναι, ναι, κι εγώ. Και μετά από κάνα τέταρτο πιάνω το κινητό μου και βλέπω 2-0 η Γαλλία.
1: Ήταν ανώτερη.
0: Ήταν να κλείσω το κινητό γι' αυτό.
1: Ήταν ανώτερη και στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή πριν 4 χρόνια στον ημιτελικό που ξανασυναντήθηκαν, το μάτι ήταν πολύ πιο αμφίροπο από ό,τι τώρα.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. 1925 και αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των πιθήκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. Το 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. Το 1960 η Σοβιετική Ένωση νικά 2-1 στην παράταση τη Ιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού και κατακτά το πρώτο κύπελο Εθνών Ευρώπης, το νυν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή το Euro τέλος πάντων. Το 1964 η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. Ενώ το 1976 συντελείται μεγάλη οικολογική καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο.
1: 1900... Τι προκάλεσε, πώς την είπαμε, Mary...
0: Mary Quant.
1: Mary Quant.
0: Ναι.
1: Σε ποιες επιχειρήσεις έκανε καλό, λες, που δεν μπορεί να πάει το μυαλό σου, ας πούμε?
0: Τα καλσόν.
1: Στο ζηλέ αυτόν χθες που πουλούσε τα ξηραφάκια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Και μάλιστα κατά την επιχείρηση αυτή ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του. Τώρα από γεννήσεις, σαν σήμερα το 1856 γεννιέται ο Νίκολα Τέσλα, Σέρβος φυσικός και εφευρέτης, από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι μια μορφή η οποία δεν δικαιώθηκε εν ζωή. Και μάλιστα, αν πει κανείς ότι δικαιώνεται 150 χρόνια μετά, ας πούμε, από το...
1: Από τη γέννηση, ναι. Πρόσεξε όμως κάτι άλλο. Είναι και μια προσωπικότητα που ήταν λίγο αντικοινωνική και ντύθηκε με ένα σωρό αστικούς μύθους. Στη συνείδηση δηλαδή του μέσου παγκόσμιου πολίτη, μέσου πολίτη του κόσμου που έχει ακούσει για τον Τέσλα, έχει ακούσει ότι είναι κάτι αντίστοιχο με το Δία. Πετάει κεραυνούς από εδώ στο Βλαδιβοστόκ, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Ότι έχει εφεύρει την τηλεμεταφορά, ας πούμε.
1: Ναι,
0: αλλά...
1: διάφορα πράγματα που τα έκρυψε γιατί δεν ήταν ο κόσμος έτοιμος ακόμα να τα κάνει. Το μεταξύ, ο Τέσλα έχει κάνει 2.000 εφευρέσεις, αλλά δεν ενδιαφερόταν για τα λεφτά. Δεν... ή δεν τις κατοχύρωνε, τις έδινε σε άλλους, δεν τις αξιοποιούσε, πώς θα το πω, επιχειρηματικά. Αυτά τα έκανε ο Έντισον.
0: Πάντως αυτή την, πώς θα το πω, αυτή την άβρα που περιβαλλόταν γύρω από τον Τέσλα είχε απεικονίσει πολύ ωραία μια ταινία που λεγόταν Prestige, που ήταν η μάχη μεταξύ δύο ταχυδακτυλουργών.
1: Τριών.
0: Τριών.
1: Ναι, για μία πλευρά ήταν δίδυμη.
0: Σωστά. 1871 γεννιέται ο Μαρσέλ Προύστ σαν σήμερα, ο Γάλλος συγγραφέας. 1911 γεννιέται σαν σήμερα ο Στρατής Τσίρκας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιάννη Χατζιανδρέα. Έλληνας συγγραφέας λοιπόν ο Τσίρκας. Και το 1942 σαν σήμερα γεννιέται ο Ρόνι Τζέιμς Ντίο, ο οποίος μεταξύ άλλων συμμετείχε στα συγκροτήματα Elf, Rainbow, Black Sabbath μετά τη φυγή του Ozzy Osbourne. Dio, ομώνυμο, έτσι της heavy metal ας πούμε μουσικής. Πέθανε το καλοκαίρι του 2010. Και μιας και μιλάμε για θάνατο, το 138 σαν σήμερα πεθαίνει ο Πόπλιος Έλιος Τραϊανός Αδριανός, 14ος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα και από τα έργα που άφησε στην Αθήνα, την Πύλη του Αδριανού, το Ναό του Ολυμπίου Διός και το Αδριάνιο Υδραγωγείο. 1980 πεθαίνει σαν σήμερα ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, παγκόσμια ευθυντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Και τέλος το 2015 σαν σήμερα πεθαίνει ο Ομάρ Σαρίφ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Δημήτρη Σαλούμπ, Αιγύπτιος ηθοποιός ο Ομάρ Σαρίφ. Αυτά από το σαν σήμερα. Προχωρήσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Να καλημερίσουμε όμως πρώτα την Έφη, πρωινή Έφη. Καλημέρα τον Νίκο, καλημέρα και στο Βελεστίνο, στην Τζέννη.
1: Καλημέρα. Για πες. Έχουμε εδώ πέρα ένα μήνυμα από ακροάτρια. Λοιπόν, το οποίο μας γράφει τα εξής τώρα. Καλημέρα, λέει, ταξιδεύουμε προς Θεσσαλονίκη. Στην έξοδο Ιάσμου μας έδωσαν υποχρεωτική πορεία για Ιάσμο χωρίς καμία ενημέρωση. Ρωτήσαμε, λέει, στα παράπλευρα διόδια γιατί συμβαίνει αυτό και πού θα πάμε. Μας είπαν ότι δεν γνωρίζουν τίποτα, να ρωτήσουμε την αστυνομία, την οποία δεν συναντήσαμε όμως πουθενά. Με GPS και ακολουθώντας ο ένας τον άλλον, Έλληνες, Τούρκοι κλπ. Κατά βούληση, λέει, πηγαίνει ο καθένας όπου νομίζει. Ξαφνικά, τελικά, λέει, ξαναβγήκαμε στην Εγνατία από τον κόβο της Ξάνθης. Και ρωτάει αν έχουμε κάποια ενημέρωση γιατί έκλεισε η Εγνατία. Νομίζω, λέει, μάλιστα η ακροάτρια ότι είναι και από τα δύο ρεύματα, γιατί συναντούσαμε και αυτοκίνητα από το αντίθετο ρεύμα.
0: Ναι. Να δω αν έχουμε τίποτα σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τουλάχιστον, ναι. Δεν έχουμε κάτι για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Κάποια κινητοποίηση ίσως, τίποτα αγρότες να κλείσανε.
0: Όχι. Δύσκολα. Δύσκολα. Το μάθουμε. Ωραία, να προχωρήσουμε στα πρωτοσέλιδα τα αθλητικά, να το ψάξουμε λίγο στο διάλειμμα το διαφημιστικό, τον 7.30. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρωτοσέλιδο της Live Sport.
1: Πάμε να δούμε τι λέει η Live Sport, η οποία γράφει στο χείλος του γκρεμού Λιόλιος και Προμηθέας πάνω-πάνω. Κόλαφος η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η απάντηση, η πρόκληση του Προέδρου της ΕΟΚ, η τοποθέτηση Βρούτση και η φουλ επίθεση του Αμαρουσίου που τον στέλνει σε εισαγγελέα και εφηπίδ. Συν 49 χρόνια στον Ολυμπιακό, το νέο Γιώργος Καραϊσκάκης και ετήσιο ενίκιο των Ερυθρόλευκων στην ΕΟΕ, τι θα προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση. Λοιπόν, μας λέει η ακροάτρια, ευχαριστώ πολύ, αλλά μακάρι να έχουμε περισσότερο, μακάρι να έχουμε ενημέρωση να σας πούμε έχω, στην πορεία.
0: Έχω μία τώρα εδώ πέρα. Κάτσε λίγο να... Μαζί του διαβάζουμε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι 13 εβδόμου λέει και τη γράφει εκτέλεση, α, όχι. Λοιπόν, περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εργασιών για την τοποθέτηση υπογείου καλωδίου του ΔΔΕ επί της Δημοτικής Οδού Ιμβρο... Α, όχι,
1: όχι, δεν έχει να κάνει με...
0: Ξάνθης. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με αυτή την περίπτωση.
1: Άρα προς το παρόν διαθέτουμε απόλυτη άγνοια του θέματος.
0: Ναι.
1: του λόγου, όχι του θέματος, του λόγου. Εντάξει, μόλις ενημερωθούμε θα το κοινοποιήσουμε.
0: Εννοείται.
1: Στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ έως το 2029 ο Κίλερ Γιώβιτς με νέο συμβόλαιο λέει, special συμβόλαιο μάλιστα, Βασιλιάς Λούκα, αυξημένες απολαβές στα 2 εκατομμύρια καθαρά, εκτός τα μπόνους, στα 20 εκατομμύρια ευρώ η ρήτρα. Στην Ολλανδία έγιναν οι τελικές επαφές, ανατριχύλα με το τρόπαιο στην Κωνσταντινούπολη. Ο Μάριος Ηλιόπουλος μέσω Skype στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο είπε: το πρωτάθλημα της ΑΕΚ έχει είναι συμβολικό, παλέψαμε με συστήματα, δείξαμε το δρόμο του νικητή, το Χαβάτο στο Μεξικό για Πινέδα. Άσχετο. Τώρα, αγκαλιάζει Κρίστιανσεν. Η Λέστερ άλλαξε στάση, συζητάει πλέον δανεισμό του δανού αριστερού μπακ και ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην τελική ευθεία για να ικανοποιήσει το θέλω του Νίστρουπ. Πολλές οι πιθανότητες για να πια να φορέσει τα πράσινα ο παίκτης. Ο Παναθηναϊκός έχει ως εναλλακτική τον 28χρονο Μάγκας.
0: Okay.
1: Ένα πάρενα Μάγκας.
0: Ναι.
1: Για τον οποίο οι Πορτογάλοι έγραψαν ότι υπάρχει συμφωνία στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο ντεμπούτο του Ντεφράι κόντρα στη Grasshoppers. Καλά, το φαντάζομαι αυτόν. Την μπάλα έχει ο Μάγκας.
0: Ναι.
1: Πω, είχαμε Βάργκας, θα έχουμε και Μάγκας. 14 εκατομμύρια για Στάνιτς και Ρόκα. Ο Ολυμπιακός λέει δίνει 8,5 εκατομμύρια στην Λουντογκόρετς για τον Σέρβο και 5,5 εκατομμύρια στη Τζιρόνα για τον Ισπανό. Πιο δίπλα, πράσινος δυναμίτης, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε για 3 χρόνια τον Μπράιαν Μπράκου Μπάντα. Πώς λέγεται αυτός, παιδιά?
0: Μπράνκου Μπάντιο.
1: Μπάντιο, α, τον Μπάντιο. Μύθος, ο Μπράντοβιτς δίνει, λέει, τεράστια ενέργεια ο κόσμος, είπε ο Μπάντιο. Τάχα Αλή, κι άλλος ένας εξτρέμ. Μάλιστα, συμφωνητικό με τον σομαλικής καταγωγής ακραίο της Μάλμε, αποκαλύπτεται στη Σουηδία, αλλά δεν είναι ο μόνος με τον οποίο προχώρησε ο ΠΑΟΚ. Τίτλοι τέλους για τον Γιακουμάκη. Άρης, στη... Γκέσντεπε ο Σούντμπεργκ ψάχνει παίχτες ο Γρηγορίου. ΑΕΛ επίσημα εποχή Στυλιανού στην ΠΑΕ. Πάλι χάλκινο η Γκίκα στο ευρωπαϊκό K20. Πόλο ανανέωσε με Γκιουβέτσι Νικολαίδη ο Παναθηναϊκός και φύγαμε να πάμε στην επόμενη εφημερίδα στη Sport Day.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα Sport Day γράφει σήμερα με το 9 έως το 29. Συμφώνησαν ΑΕΚ και Γιώβιτς για την επέκταση της συνεργασίας τους κατά 2 χρόνια. Η νέα ρήτρα στα 20 εκατομμύρια ευρώ το buyout στο συμβόλαιο του Σέρβου Striker, αγγλικό ενδιαφέρον, μνηστήρες από Championship και για τον Πεν Ράις και στο Φανάρι. Στο Οικονομικό Πατριαρχείο πήγε το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Γι' αυτό έρθει προς τα μέρη μας.
1: Ναι, είχε αποστολή να πάει. Γιατί βρε, και του ΠΑΟΚ είχε έρθει.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και το αδιφάγο τέρας των εξόδων. Από δίπλα Ολυμπιακό συστήθηκε ο Ζώτα Σίλβα. Είμαι γρήγορος, παίζω κάθετα, κυνηγάω τον γκολ και μου αρέσει να παίζω με την μπάλα, δήλωσε ο Πορτογάλος Άσος που ανακοινώθηκε από τους Ερυθρόλευκους. Για προχωρημένη υπόθεση, Στάνιτς κάνουν λόγο και οι Βουλγαροί. Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει σε Κρίστιανσεν. Ανατροπή δεδομένων για τον Δανό της Λέστερ και του Βοτανικού ο... εναλλακτική λύση λοιπόν ο αριστερός μπακ της Sporting. Διεθνή, Μίλαν για Καρέτσα. Το ενδιαφέρον της ιταλικής ομάδας αποκάλυψε η Gazzetta dello Sport. Και Λος Άντζελες εμπιστευτικό, Ισπανία και Βέλγιο κοντράρονται στην Καλιφόρνια για μία θέση στα ημιτελικά. ΠΑΟΚ, κοντά στο, σε Τάχα Άλι. Τι έγραψαν οι Σουηδοί για τον εξτρέμ της Μάλμε στην Αλ Αΐν ο Γιακουμάκης. Άρης, αναμονή στο ακουστικό και Σούπερ Λιγκέρα τώρα Όφι Σιέλης διετίας. Λεβαδιακός, βλέπει Εμπρέλη. Και μπάσκετ ένοχος ο Λιόλιος. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε το πιστοποιητικό του Προμηθέα και επέβαλε πρόστιμο στον πρόεδρο της ΕΟΚ. Οι αντιδράσεις και η συνέχεια της υπόθεσης, ενώ η ΑΕΛ στην Super League 2 μπαίνει σε εποχή Στυλιανού. Φως των σπορ ακολουθεί.
1: Μάλιστα, πώς είναι άραγε η εποχή Στυλιανού. Λοιπόν, τι βλέπουμε, ο ένας περιμένει τον άλλον, λέει. Ο Ολυμπιακός σκοπεύει να κρατήσει τον Τζότζεφ. Θέλει να μείνει και ο Καναδός, δόθηκε όμως μια μικρή παράταση καθώς το θέμα είναι αλληλένδετο με του ΟΚΑΠ. Αποχαιρετισμός σε Evans, οι Πειραιώτες είπαν αντίο στον Αμερικανό Άσο. Πιθανότητα για Ποκουσεύσκη, το σχόλιο που άναψε φωτιές του Τζόνς Γκαρσία. Και πιο κάτω διαβάζουμε πρώτον πυλών γιατί ο Μεντιλίμπαρ ήθελε οπωσδήποτε τους Στάνιτς και Ρόκα που ετοιμάζονται να πιάσουν λιμάνι. Ανακοινώθηκε και προπονήθηκε ο Ζώτα Σίλβα. Είναι ένα βήμα που ήθελα να κάνω στην καριέρα μου, είπε ο Πορτογάλος, ο οποίος όμως δεν παίζει στο αυριανό φιλικό. Τι ακριβώς ισχύει με Άμραμπατ και Μπρόζοβιτς, το είπε και το έκανε ο Φορτούνης, άλλος άνθρωπος ο Ροντινέη σε σχέση με πέρυσι, επιβάλλεται μια κουβέντα με Γιάρεμτσουκ, ο Κλέιτον έδειξε κόντρα και στη Ράκοβ ότι χάνει τη θέση του στο ρόστερ. Στο MLS ο Αντρέ Λουίς φεύγει για Κάνσας με σχεδόν 18 εκατομμύρια ευρώ. Wow. Πιο κάτω, πράσινος ο Μπαντιό, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Σενεγαλέζου Γκάρτ και για 3 χρόνια σειρά παίρνει σήμερα ο Μπόγκα. Έμπλεξαν Προμηθέας και Λιόλιος. Η Επιτροπή είπαμε Επαγγελματικού Αθλητισμού αποφάσισε την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της πατρινής ΚΑΕ, ενώ έκρινε πως ο πρόεδρος της ΕΟΚ σχετίζεται και συνδέεται άμεσα με τους Πορτοκαλί. Η υπόθεση θα εξεταστεί από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Οι πατρινοί κινδυνεύουν με αφαίρεση έως και 10 βαθμών. Πολύ είναι. Ενίσχυση στα άκρα, ο 28χρονος Σουηδός εξτρέμ της Μάλμε. Λοιπόν, Σουηδία και Μάλμε, το έκανα Σομαλία εγώ. Σουηδός εξτρέμ της Μάλμε, τα Χάλι. Συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Θετικά τα νέα για τους Δημήτρη Χατσίδη και Κωνσταντίνο Θημιάνη που αποθεραπεύτηκαν και επέστρεψαν στην προετοιμασία. Τώρα για να πάμε να δούμε λίγο και την αριστερή πλευρά. Δεν έφταναν οι έδρες, λέει. Το μεγάλο όνειρο των διοργανωτών για διάκριση στο Μουντιάλ δεν ήταν γραφτό να πραγματοποιηθεί. Πώς αντιμετώπισαν σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά τους αποκλεισμούς. Η εξήγηση για την επιτυχία των ευρωπαϊκών ομάδων παρά τις διαφορετικές συνθήκες της διοργάνωσης και τη μακρά σεζόν των συλλόγων. Απόψε, Ισπανία-Βέλγιο στις 10 από την ΕΡΤ2 για μια θέση στην τετράδα και εντρικό πρόσωπο ο Κουρτουά που έχρισε φαβορί τους Ισπανούς για την κατάκτηση του τροπαίου. Η μπάλα στον Στυλιανό. Ο εφοπλιστής με καταγωγή από τη Λάρισα παρέλαβε από τον Ταβέλη, όχι τον παλιό. Τα ηνία των Βυσσινή και ζήτησε συστράτευση των φιλάθλων για την επόμενη μέρα του συλλόγου. Εμμύρης ο Γιακουμάκης, ο 30χρονος στράικερ, έπειτα από την παραγωγική σεζόν του στον ΠΑΟΚ, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Αΐν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατόπιν σχετικής συμφωνίας με την Cruz Azul. Και τέλος, δεύτερος στον κόσμο, ασημένιος ο Παναγιώτης Σπύρου στο Αρασέ, στην κατηγορία των 71 σκυλών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων στο Κάλι. Φύγαμε να πάμε λοιπόν, στο κόκκινο πρωταθλητή.
0: Βρήκαμε με τη βοήθεια της Κατερίνας. Λοιπόν, η Εγνατίωδος έχει μπει σε μια κατάσταση εκτεταμένου προγράμματος συντήρησης και αναβάθμισης που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους. Σύμφωνα με επίσημη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Ίασμο έως τον κόβο της Μέστης και στα δύο ρεύματα της κυκλοφορίας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, αντικατάσταση στιθέων και επισκευές τεχνικών έργων. Και όλο αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 14 Απριλίου και ολοκληρώνεται 31 Δεκεμβρίου. Ενδεχομένως λοιπόν στα πλαίσια αυτών των εργασιών να γίνεται αυτή η ταλαιπωρία στους οδηγούς που βρίσκονται στην περιοχή εκεί της Εγνατίας Οδού. Να προχωρήσω να δούμε τι γράφει ο κόκκινος ο πρωταθλητής. Μάγος είναι ο Ζώτα. Ο Ζωσέ Φαρία αναλύει στον κόκκινο πρωταθλητή τα πάντα για τον Πορτογάλο. Ο πρώην προπονητής του δίνει όλες τις απαντήσεις. Τα δίνουν όλα οι Αμερικανοί για Αντρέ Λουίς. Προσφέρουν 17,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει η Kansas City. Και ο Ζώτα, τέλος πάντων, γιατί θα τον αγαπήσει ο κόσμος του Ολυμπιακού, σε ποια θέση παίζει καλύτερα, πώς είναι στα αποδυτήρια, γιατί είναι ένα από τους καλύτερους παίκτες που είχε. Okay. 15 εκατομμύρια ευρώ για Στάνιτς και Ρόκα, οριστικές εξελίξεις ακόμα και μέσα στην ημέρα για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό και τον Ισπάνο Εκστρέμ. Τζόσεφ, εδώ θα μείνεις, το μήνυμα του Μπαρτζόκα στον παίκτη. Λίγες μέρες διορία για να απαντήσει, ζήτησε ο Καναδός Γκάρντ. Μοντέρο, τραγούδησε σε άπτιστα ελληνικά το «Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό» και εντρέλανε το κόσμο. Μένα δεν ξέρουμε, θα είχε χαθεί ο Μοντέρο. Τώρα, ο Ζώτα λέει «Θα μάχομαι συνέχεια» και διπλός και ανανεωμένος κύριος πρόεδρος, όταν ο παίκτης ζητάει τον ουρανό, στο τέλος χάνει και τη γη. Μάλλον είναι μπηχτή αυτή για Παπα-Νικολάου και... ποιον άλλο, το Walkup.
1: Walkup, Dorsey, Παπα-Νικολάου, τι έγινε.
0: Δεν ξέρω τι έχει γίνει, δεν υπάρχει εξέλιξη.
1: Νομίζω ότι ο Παπα-Νικολάου θέλει να φύγει.
0: Ναι, αλλά θέλει, ζητάει λεφτά από ό,τι λένε. Λοιπόν.
1: Επίσης νομίζω ότι τα αξίζει ο Παπα-Νικολάου, είναι ο Ολυμπιακός τότε που γεννήθηκε.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, πάμε σε διάλειμμα, είναι και 32.
0: Πάμε. Οπότε... 32, ναι. Σωστά. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Ακούσουμε πρώτα διαφημίσεις και μουσική και θα επιστρέψουμε εκεί με τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Επιστρέψαμε στην πρωινή μας περιπολία. Καλημέρα σε όσους ξυπνήσαν τώρα, σε όσους πίνε καθοδόν για τη δουλειά τους, όσους έχουν φτάσει στη δουλειά τους, όσους πηγαίνουν διακοπές.
1: Αυτό να μου πεις. Αυτό να μου πεις.
0: Υπάρχουν και αυτοί.
1: Αυτούς τους ζηλεύουμε λίγο.
0: Εννοείται. Πολύ. αλλά δεν πειράζει, να περάσουν καλά και να μας σκέφτονται. Λοιπόν, είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου, είναι 8 παρά 20.
1: Ναι. Είναι η ώρα ακριβώς που κάνουμε μια αναφορά, την πρώτη μας αναφορά, στους ανθρώπους που είναι μαζί μας, στους επιχειρηματίες που είναι μαζί μας.

0: Μαζί μας είναι τα σιδηρικά χρώματα του Βάνη του Κασαπιάν, αρδευτικά και είδη θέρμανσης επίσης, στην Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ και 102 χρόνια, τρεις γενιές και πάμε για τέταρτη. Λοιπόν, από το 1924 συγκεκριμένα. Παρέα μας η Fit Car Rental για ενοικιάσεις καθαρών, προσεγμένων, αξιόπιστων, καλοσυντηρημένων αυτοκινήτων, προκειμένου να κάνετε τις όποιες διαδρομές θέλετε και να εξυπηρετήσετε τις ανάγκες σας. Και όλα αυτά πετυχαίνονται πιο εύκολα γιατί διατηρεί και συνεργείο οχημάτων που μπορεί να κάνει τα ίδια, να έχει τα ίδια θετικά αποτελέσματα και στα δικά σας αυτοκίνητα. Όλα αυτά στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία και τηλέφωνο για τα ραντεβού ή τις πληροφορίες στο 2552-028-525. Την παρέα μας, ακόμα στην παρέα μας υπάρχουν τα άνθη φυτά μπελιάς για γάμους, βαφτίσεις, τελετές και κάθε ατομική εκδήλωση, ομαδική εκδήλωση αγάπης στην Ορεστιάδα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και στο Διδημότυχο στην 25η Μαΐου, απέναντι ακριβώς από το νοσοκομείο. Τέλος, την παρέα συμπληρώνει το Top Charm,
1: το κέντρο ποδολογίας
0: και ο Γιάννης.
1: Ναι. Βρίσκεται σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο, στην Ορεστιάδα στην Αναγεννήσεως 153, στο Διδημότυχο στην Ορφέως 21. Να καλημερίσω τον Χρήστο, τη Σταυρούλα και τον Θοδωρή που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Καλή τους μέρα. Και να προχωρήσουμε. Να είδες τώρα, αναφερθήκαμε στο Θοδωρή και πέφτουμε κατευθείαν και στην αθλητική ώρα των σπορ.
0: Την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Αχα, άκουγε λοιπόν Θοδωρή.
1: Ναι.
0: Που δεν συνόδευσε αυτό το κύπελο στον Πατριάρχη.
1: Δεν ξέρω. Θα μας πει αυτός.
0: Λοιπόν, γράφει πάνω-πάνω το προφίλ των Φάλκο και Adverb που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στο Basketball Champions League. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Γιώβιτς 2020.
1: Σαμοθράκη πάει.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Εντάξει, καλύτερα. Άρα, τέλος πάντων, να μην αποκαλύψουμε περισσότερα.
0: Όχι,
1: να περάσεις καλά, Θοδωρή, και να την απολαύσεις τη Σαμοθράκη. Σε ζηλεύουμε.
0: Γιώβιτς 2029 και τέζα όλοι, λέει, για την μεταγραφή έκπληξη, να το πούμε. Όλα τα δεδομένα για την υπόθεση Πινέδα πιο κάτω, η προσαρμογή του Καλοσκάμι και η σκέψη του Γεωργίεφ να που πάει για ανατροπή, η σκέψη και το τρόπαιο της ΑΕΚ στο φανάρι, η οικουμενική ΑΕΚ στην πόλη των πόλεων, είδανε χθες οι πρόγονοί μας, ναι, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, το πρωτάθλημα της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως. Μάριος Ηλιόπουλος, μοιραζόμαστε μαζί σας ήθος, αρχές, αξίες, κουλτούρα. Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, το ΕΒ αγωνίζεστε, είναι όλα τα ιδανικά και οι αξίες που πρεσβεύουμε. Το τρόπαιο συνόδευαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ και εκτελεστικός διευθυντής της Ερασιτεχνικής Νίκος Πατερμαλής και εμπορικός διευθυντής Νίκος Καραούζος.
1: Καραούζας.
0: Εμπορικός διευθυντής. Business πήγα να κάνουν.
1: Ναι. Ναι.
0: Πάμε στη Sport Time.
1: Λοιπόν, Sport Time. Έχει εδώ πέρα Messi Mbappé και λέει πώς να το κόψουμε το ποδόσφαιρο. Λέει εγώ είμαι ακόμα μικρός, απαντάει ο Mbappé. Και λέει για τα πέναλτι έλεγα. Λέει ο Messi που δεν του πάει και πολύ καλά.
0: Ενώ το Mbappé του πήγε.
1: Ναι.
0: Έχασε κι αυτός. Γιατί εκείνη την ώρα λέει ο speaker, λέει ο Messi τα χάνει, ο Mbappé άρα και τα χάνει και το πιάνει ο τερματοφύλακας.
1: Αυτός θέλει, ο speaker θέλει.
0: Γαλλία Μαρόκο 2-0 γράφει η Metro Sport. Μίλησε η ποιότητα. Mbappé και Dembélé έστειλαν την Γαλλία στους 4. Ισπανία-Βέλγιο απόψε στις 10 από την R2 και πιο... Τάχα Αλή. Γιατί τάχα ρε παιδιά, τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Αλή είναι ο άνθρωπος. Τάχα Αλή λοιπόν, ο Σουηδός εξτρέμ της Μάλμε έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ και θα ενταχθεί σε αυτόν μετά τον αγώνα με την Γκέτεμπορκ, γράφει έγκυρος Σουηδός ρεπόρτερ. Άρα δεν είναι τάχα Αλή, είναι Αλή ΠΑΟΚΤΣΙΣ. Σαντα Μαρία, θέμα λίγο χρόνου η αποδέσμευσή του από την Βαλένθια και η υπογραφή του στον ΠΑΟΚ που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη μετά από τις εξετάσεις. Ο Γιακουμάκητς με τον Ίβιτς τον αγοράζει η Αλαΐν, του πρώην παίκτη και coach του ΠΑΟΚ που συμφώνησε αρχικά με την Cruz Azul. Και πιο κάτω Ντάνι Μουνιώθ, ο Ηρακλής πολύ κοντά στην απόκτηση του 20χρονου αριστερού μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης, και Ντένις Τσιομποταρίου, μπράβο, στο στόχαστρο 28χρονος

0: Ρουμάνο στόπερ τη Ραπίτ Βουκουρεστίου. Διαβάζω κι εγώ και νομίζω ότι είναι Έλληνα. Τσιομποτάριου λοιπόν.
1: Ρουμάνο.
0: Τσιομποτάριου. Λοιπόν, πάμε παραδίπλα. Ενθουσιασμένος ο Ματάρ Τιάμ, στον Άρη αυτά, θεωρεί τιμή του που υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του στον Άρη. Πανέτοιμος για επιτυχία και διασκέδαση, ο Ματ Μόργαν δεν βλέπει την ώρα να ζήσει με τον Άρη και τους οπαδούς του την μπασκετική περιπέτεια της νέας σεζόν και υπόσχεται προσπάθεια για ό,τι καλύτερο. Και τέλος, λόγοι ο Λούκιτς και η Ελλάδα. Ο Τζέι Λέικιου δήλωσε ότι πήρε εύκολα την απόφαση να παίξει στον Ηρακλή χάρη στον τρόπο που του μίλησε ο κόουτς και χάρη στις ομορφιές της χώρας.
1: Δεν ήρθες για τουρισμό, κύριε.
0: Δεν βλέπεις το Χέις Ντέιβις. Να παίξεις, κοίταξε. Ήρθες σε μεγάλη ομάδα.
1: Θα φας ροπαλιά.
0: Τον Ηρακλή,
1: για
0: βεβαίως,
1: να το κάνουμε
0: βεβαίως.
1: Και πιο κλισέ.
0: Πάμε τώρα στη Δημοκρατία. Να ορίστε, ρε, μεγάλος ο Κοτάκης. Αυτό εδώ είναι κανονική φωτογραφία του. Χθες ήταν μικρούτσικος.
1: Δεν ξέρω, για.
0: Ο μικρούτσικος και από τον Ανδρέα ήταν.
1: Καλά.
0: Ναι. Μανώλης Κοτάκης, λοιπόν. Έλυσαν τους κάβους οι Έλληνες. Πού, πώς, γιατί, στην εστία. Τα βρήκανε όλα μια χαρά ο Μητσοτάκης. Τα βρήκε όλα μια χαρά με το ανθεληνικό εμβατήριο στην Άγκυρα. Η Αθήνα είχε δώσει την έγκρισή της για το πρωτόκολλο της υποδοχής. Λες οι Τούρκοι να ζήτησαν την έγκριση των Αθηνών για το πρωτόκολλο της υποδοχής. Εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών, φακέλωμα παντού. Στο όνομα της προστασίας των παιδιών, το chat control επιτρέπει τον έλεγχο κάθε ιδιωτικής συνομιλίας. Έπεσε και το τελευταίο φύλλο ΣΥΚΙΣ για το απόρριτο των επικοινωνιών. Την καταψήφισε η Αφροδίτη Λατινοπούλου τη διάταξη, έτσι. Διάτριτες όλες οι εφαρμογές σε κινητά, υπολογιστές και τεχνητή νοημοσύνη. Πέρασε με θερινό πραξικόπημα από το Ευρωκοινοβούλιο. Θα προσθέσουμε εμείς και χωρίς προσωπικό αριθμό. Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν έχουν προσωπικό αριθμό.
1: Ναι.
0: Μόνο εμείς έχουμε.
1: Πάντως είναι πάρα πολύ χρήσιμος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τότε που έκανα τον προσωπικό αριθμό.
0: Όλα λύνονται.
1: Μιλάμε.
0: Έρχεται ο Πίου.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα 2.0, Πρωθυπουργού Γεωργιάδη, Κάη και το Σεισμανόγλιο έδωσαν λάθος νεκρό στις Σέρες, πυρκαγιά απείλησε και το Παγνί. Τώρα το ότι ο άλλος έβαλε φωτιά στο κρεβάτι, στο στρώμα του που νοσηλεύονταν, τι να κάνουν οι Πρωθυπουργοί και οι Γεωργιάδες και οποιοδήποτε υπουργοί. Είναι λίγο, δεν ξέρω πώς βγαίνει αυτό το συμπέρασμα. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τέλος μετά την κατακραυγή στο κατάπτυστο πρόγραμμα για σπουδές φύλου.
1: Ναι.
0: Τι πρόγραμμα ήταν αυτό?
1: Κι όμως είχε βγει ένα τέτοιο πρόγραμμα που μελετούσε, ας πούμε, όλα αυτά τα φύλλα, τέλος πάντων, που έχουν προκύψει.
0: Να μην τους πω εγώ το ανέκδοτο. Ναι. Λοιπόν, μίλησε και ο αρχιοθετημένος Λοβέρδος για τους ποινικούς κώδικες, γράφει. Ο Λιγνάδης μου στέρισε τη ζωή. Άρχισε ξανά η δίκη στο εφετείο για τους βιασμούς ανηλίκων. Κοροϊδία, μείωση πληθωρισμού με αυξήσεις σε όλα τα κέρδη.
1: Τα είδη, συγγνώμη.
0: Ναι, μείωση του πληθωρισμού με αυξήσεις σε όλα τα είδη.
1: Δες πόσο χώρο τώρα καταλαμβάνει αυτή η πολύ σημαντική εξέλιξη στην πολιτική ζωή του τόπου, έτσι.
0: Πόσο χώρο καταλαμβάνει σε ποσοστό το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Αν δηλαδή το φύλλο της εφημερίδας, το πρωτοσέλιδο, είναι το 100%, το 1,5% κάπου τόσο είναι.
1: Ναι.
0: Και η είδηση λέει παρέτηση Φάμελου, αυλαία στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Σοβαρός ο Φάμελος, αλλά δεν επέτυχε καλή εποχή. Δηλαδή ως άνθρωπος τοποθετήσεις, ως εικόνα, ως προσωπικότητα, εγώ νομίζω ότι είναι από τις σοβαρότερες.
1: Ναι.
0: Δεν πετάει αρλούμπες, δεν λέει. Αλλά
1: να, δεν τραβούσε, ρε, σιγά.
0: Δεν έτυχε σε καλή φάση. Ναι. Άσε που κόλλησε και με τον Τσίπρα και λέει, δεν με νοιάζει αν έχω κόμμα, εγώ θα το δέσω εκεί στο άρμα του Αλέξη.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν του βγήκε τέλος πάντων σε καλό. Και τώρα εδώ πέρα είναι αυτό που τόσες μέρες το διακομωδούσαμε διαβάζοντας το σε κάποιες έτσι εφημερίδες φιλοκυβερνητικές, το τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Πλέον έχει γίνει πραγματικότητα. Έτσι, δηλαδή, τι άλλο?
0: Θα το κρατήσει ο Πολάκης με νύχια και με δόντια.
1: Τώρα διάβαζα ότι υπάρχει και ένα, λέει, μπλοκ συγκυβέρνησης. να είναι ο παπάς με τη Δούρου μαζί πρόεδρο.
0: Ναι, είναι, ναι, είναι, ναι. Πάνε, παλιά του λέγανε Διανδρία, τώρα πώς θα το πούνε αυτό.
1: Γέλατε.
0: Χρειάζεται αυτό το πρόγραμμα των σπουδών για το φίλο.
1: Ναι, άλλα πράγματα. Είδες που χρειάζεται. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος ακολουθεί το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο. Ποια είναι τα 12 πτυχία που εντάσσονται για πρώτη φορά στον κατάλογο και δίνουν ευκαιρίες προσλήψεων. Μπαίνει τέλος στο χάος 2.700 κλάδων και ειδικοτήτων με μείωση κατά 80%. Σε εφαρμογή από φέτος το Σεπτέμβριο, τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι φοιτητές για το μηχανογραφικό και τη διασύνδεση πτυχίων με τις θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα. Και μειώσεις τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από 31 Αυγούστου για να κάνουν καλοκαίρι και οι μεγαλέμποροι, έτσι. Όλη η Συμφωνία Υπουργείου Ανάπτυξης Σούπερ Μάρκετ, σε ποιους κλάδους αγαθών έρχεται αποκλιμάκωση τουλάχιστον 5% στις αξίες πώλησης.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, τώρα που ξαναφουντώνουν τα αίματα στο Ιράν, μας βλέπουν να το ανακαλούν.
0: Αυτό θα, ναι, θα ανακληθεί, γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, Βαγίτσα σε δολοφόνησαν θρασίδηλοι. Ο συγκλονιστικός επικίδιος του αδελφού της
0: Βάγιας
1: Νέστορα. Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα μου ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Τώρα, η σύμπραξη Υπουργείου Άμυνας Πολιτισμού και η δωρεά του Ιδρύματος Κομνηνού Μουσείο
0: με
1: έργα τέχνης για την Επανάσταση του 21. Μπόνι Τάιλερ, πέθανε η ερμηνεύτρια του Total Eclipse of the Heart. Of my heart, δεν είναι. Τέλος πάντων, το ακούσαμε έτσι
0: κι αλλιώς. Ο
1: The Heart, οκ. Okay. Το ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, το τραγούδι αυτό. Τώρα, να δούμε και τη δεξιά στήλη. Πολάκης, Παπάς, Δούρου παίρνουν τον έλεγχο, ξύλωσαν τον Φάμελο από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυματα Μητσοτάκη, υπερβολική έκταση της συζήτησης για τα F-35 και οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 27.
0: Είδες καλά αυτό με τα F-35. Είδες το F-16 Viper.
1: Α, στη Ζάκυνθο.
0: Viper.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έκανε αναγκαστική προσγείωση.
1: Αλλά μια χαρά, ο πιλότος.
0: Λοιπόν, να δώσουμε τα συγχαρητήρια στον πιλότο, τα συγχαρητήρια στην ετοιμότητα του αεροδρομίου.
1: Ναι.
0: Το στρώσαν πρώτα με αφρό, παρόλα αυτά πήρε, αλλά και παρόλο το ότι πήρε. Τα πυροσβεστικά του αεροδρομίου ήταν ταχύτατα. Μόλις πήγε να φουντώσει,
1: ναι.
0: Κλακ, υπάρχει.
1: Και
0: βίντεο,
1: ήδη
0: δηλαδή.
1: Έχει μεταφερθεί το αεροσκάφος.
0: Ναι, θεωρώ ότι σώθηκε το αεροσκάφος ως αεροσκάφος, γιατί αν άφηναν τη φωτιά, τέλος πάντων, επισκευές θα θέλει, αλλά πιθανότατα.
1: Ναι.
0: Α, πάρει καμιά μηχανή από αυτά τα καν τώρα.
1: Λοιπόν, ο χάρτης τιμών για οικογενειακά σπίτια σε όλη τη χώρα, πίνακες για 154 περιοχές και φωτοβολταϊκά σε κατοικίες και επιχειρήσεις από τη ΔΕΗ. Μείωση 20% στο ετήσιο κόστος στην ενέργεια.
0: Αυτά. Πιθανότερα. Και πάμε να δούμε τι θα έχουν τα νέα. Συντάξεις χειρίας. Αυξήσεις χωρίς αναδρομικά. Δικαιούχοι του Δημοσίου και του ΟΓΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 θα δουν πιθανόν από το Σεπτέμβριο αύξηση 50%. Ωστόσο, δεν προβλέπεται καμιά επιστροφή αναδρομικών. Ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου, λέει. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις. Γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διορθωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα. Ακόμα δεν το βγάλανε. Κυδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, ίστα το χέρι, πικρό γιατί. Άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε πηγάδι πόνου, είπε ο αδελφός της στον επικίδιο. Στον Μητσοτάκη, περίστροφο δώρο από τον Ερντογάν. Από ένα όπλο σε κάθε ηγέτη χάρισε ο Τούρκος πρόεδρος, τι πραγματικά ισχύει με τα στρατηγία του ΝΑΤΟ. Φαντάσου τελειώνοντας τη σύσκεψη να βγαίνουν έξω για μονομαχία στον πράσινο ήλιο που έλεγε. Λοιπόν, φάμε
1: στον πράσινο ήλιο.
0: Έτσι ήταν η ταινία. Εγώ φταίω. Εγώ την έγραψα.
1: Okay.
0: Ένα western. Φάκελος, ναι. Φάμελος
1: βρε.
0: Το αδιέξοδο τον οδήγησε σε παραίτηση. Στον αέρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. πολιτικό παρασκήνιο, το μπλόκο για τις υποκλοπές έφερε αντίδραση και στη Νέα Δημοκρατία. Συνεδρίαση με ένταση και φωνές στο κοινοβούλιο.
1: Με Κωνσταντοπούλου, χθες έγινε ναι, εκεί ένας χαμός. Ναι.
0: Ή η Κωνσταντοπούλου θα είναι, ή η Άδωνης θα είναι. Πόσοι είναι πια. Στο Γουδί, ένα μουσείο για την επανάσταση του 21. Α, ήταν και η Κανέλη, αλλά αυτή τώρα λίγο γέρασε και έτσι έχει πέσει.
1: Ναι.
0: Νομίζω η αγωνιστικότητα.
1: Είναι και η Παφίλης, είναι και η Ακρίτα.
0: Α, ναι, είναι και αυτή.
1: Έχει,
0: η
1: έχει,
0: Ακρίτα
1: έχει.
0: Πιο πολύ γράφει παρά φωνάζει το κοινοβούλιο. Ναι. Λοιπόν, ένα μουσείο για την επανάσταση του 21 σε συνεργασία των Υπουργείων Πολιτισμού και Άμυνας θα εκτίθενται έργα της συλλογής Αντώνη Κομνηνού και κάτω κάτω Bonnie Tyler 1951-2026. Να πούμε 8 Ιουνίου το 51, 8 Ιουλίου του 26, 75 ετών και ενός μήνα. Έσβησε η βραχνή φωνή, την οποία απέκτησε από δικό της φάλμα.
1: Ναι.
0: Έκανε μια επέμβαση το 77, λίγο πριν κυκλοφορήσει ο πρώτος της δίσκος. Της είχε πει ο γιατρός αφωνία, στις φωνητικές χορδές. Έκανε την επέμβαση, βιάστηκε να μιλήσει και της έμεινε ως κουσούρι τρόπον την άλλη βραχνή φωνή, με την οποία τελικά καθιερώθηκε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και στην Ελλάδα το πρώτο κρούσμα εγκεφαλίτιδας από κουνούπια φέτος, αυτός ο ιός του Νείλου, και The Guardian, τα νέα, η ιστορία του φιλιού από το Μεσαίωνα έως σήμερα.
1: Μάλιστα. Για να
0: προλαβαίνουμε μακελιό.
1: Να το προλάβουμε. Λοιπόν, τι γράφει το μακελιό. Τσακίσου να μην σε βλέπω. Γιατί ο Τραμπ συχαίνεται το Μητσοτάκη. Φωτογραφίες σοκ για την Ελλάδα. Ούτε καλημέρα δεν του είπε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, έτρεχε εξω πίσω του για μια χαιρετούρα, σαν ζητιάνος ο Κούλης, μας ρεζίλεψε. Ελστάτ, στο 4,4 ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, φωτιά σε κρέας, καύσιμα ενίκια και ανεβαίνει πάλι το πετρέλαιο μετά τις βόμβες των Αμερικανών στο Ιράν. Στην αριστερή στήλη, δίκη Λιγνάδη, κατάθεση του πρώτου θύματος. Ήρθε από πάνω μου, με γύρισε μπρούμητα, με βίεσε. Βενιζελισμός, το βουβό πραξικόπημα ενός τρέλου. Νέρονας έκαψε το σεισμανόγλιο. Κενά ασφαλείας, μηδέν προσωπικό, από θαύμα δεν θρηνήσαμε δεκάδες νεκρούς. Και εκκλησιαστική περιουσία, ιερό real estate, 15 δισεκατομμυρίων, 10.000 νομικά πρόσωπα με χρυσά ακίνητα και τα Δεκεμβριανά του 44 με την πένα του διαπρεπή νομικού και πολιτικού Αλέξανδρου Σβόλου. Αυτά από την εφημερίδα. Οπότε μια χαρά στην ώρα μας είμαστε για να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8, να ακούσουμε και τη μουσικούλα μας. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους.
0: Υπάγομαι το λοιπόν.
1: Ωραία, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6-7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι, που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
1: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Περνάς κταίο και αγχωθηκές. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Ωραία, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Καλημέρα στο Δήμο. Γεια σου ρε Δήμο.
1: Γεια σου ρε Δήμο.
0: Κάποιοι ήδη ταξιδεύουν για διακοπές.
1: Μπράβο.
0: Κάποιοι
1: ταξιδεύουν για δουλειές.
0: Για δουλειές. Κάποιοι απλά απολαμβάνουν το πρωινό, την πρωινή δροσιά. Εμείς όμως είμαστε εδώ και σήμερα, επιτελώντας το καθήκον μας.
1: Είμαστε εδώ για όλους. Είτε δουλεύετε, είτε πρόκειται να δουλέψετε, είτε ξεκουράζεστε, είτε πρόκειται να ξεκουραστείτε, είτε ταξιδεύετε, είτε πρόκειται να ταξιδέψετε. Σας έχουμε και μία λύση.
0: Ποια?
1: Αυτή που θα δείξεις.
0: Α, για το δρόμο λες.
1: Ναι, αν πρόκειται να ταξιδέψει κανείς δηλαδή. Mm-hmm. Α, καλό Ωραία. Είναι να ρίχνει μια ματιά στη συγκεκριμένη Ωραία. Εφαρμογή.
0: Λοιπόν, στην ιστοσελίδα της Νέας Εγνατίας Οδού υπάρχει ένας χάρτης όπου κανείς μπορεί να διαπιστώσει τη λειτουργία του δικτύου.
1: Αυτό είναι το δρόμο.
0: Και εδώ βλέπουμε, όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή μας ζωντανά μέσω Facebook, που μεταδίδεται έτσι και με εικόνα, μπορείτε να δείτε αυτό που δείχνω τέλος πάντων, ότι το κομμάτι από τον κόμβο της πώς λέγεται Κομω... τώρα είναι ο δυτικός κόμβος της Κομωτινής.
1: Μπράβο,
0: ναι. Μέχρι τα Βαφέικα, αν μπορώ να το πω έτσι, η κίνηση γίνεται μέσω του Πόρτο Λάγους. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διακοπή στην κυκλοφορία. Και μάλιστα κάτι άλλο που διαπιστώνει κανείς βλέποντας αυτό το χάρτη είναι ότι υπάρχει έντονη κίνηση στο τελωνείο των Κήπων. Προφανώς.
1: Να το πούμε λιγάκι για να το καταλάβουν, να το πούμε λίγο ραδιοφωνικά για να το καταλάβουν και όσοι απλά ακούν ραδιόφωνο. Είναι μια εφαρμογή στην οποία φαίνεται ως πράσινη γραμμή.
0: Ένας
1: χάρτης στην οποία φαίνεται ως πράσινη γραμμή όλη η διαδρομή της Εγνατίας Οδός μέχρι την Οικουμενίτσα. Λοιπόν, όπου υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας όπως αυτό μεταξύ Ξάνθης και Κομωτινής, υπάρχει διακοπή αυτής της συνέχειας της γραμμής.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η πράσινη γραμμή. Όπου υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση για οποιοδήποτε λόγο, έχει κίτρινο χρώμα
0: ή κόκκινο.
1: Ή κόκκινο προφανώς, αν είναι
0: ακόμα πιο δύσκολο.
1: Ακόμα πιο έντονα.
0: Ναι. Οπότε τώρα η κίνηση δρομολογείται μέσω του Πορτολάγους μεταξύ Κομωτινής και Ξάνθης. Αυτά, να μην το
1: κουράζουμε,
0: το κουράζουμε παραπάνω. Σε όσους ταξιδεύουν, να έχετε το νου σας, τους υπόλοιπους.
1: Ωραία.
0: Καλή πληροφορία, χρήσιμη.
1: Όσοι θα μείνετε εδώ, άνθη φυτά μπελιάς για γάμους βαπτίσεις, Ορεστιάδα και Δημότυχο, Fit Car Rental για να φτιάξετε αυτοκίνητά σας προκειμένου να ταξιδέψετε ή να νοικιάσετε όχημα για να ταξιδέψετε. Καλή πόλη ως Μελοχαγούδια, Μάντη, Γωνία. Κασαπιάν Βάνης για σιδηρικά και χρώματα από το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκέζη, 39, Παντρών, ναι. Απέναντι από την κεντρική πλατεία.
0: Και το Top Charm. Εντάξει, είμαστε
1: μην μιλάτε,
0: λοιπόν.
1: Μην μιλάτε άλλο για μένα. Αρνίζομαι.
0: Ναι, ναι. Τι του κάνετε του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να προχωρήσουμε να δούμε τώρα την εφημερίδα Εστία. Τι γράφει στο σημερινό της πρώτο σελίδο.
1: Υπάγομαι λοιπόν και στην Εστία προς ανάγνωση ναυτής. Σύμφωνο μη επιθέσεως Ελλάδος-Τουρκίας για τα F-35 λέει. Γιατί το λέει όμως αυτό? Γιατί το είπε ο Δένδιας. Τι επρότεινε ο Υπουργός Αμήνης Νίκος Δένδιας για την άρση του αδιεξόδου και την αποφυγή εντυπώσεων κατά της Ελλάδος στο θέμα των αμερικανικών μαχητικών, το Αιγαίο και η ελεύθερη ναυσιπλοεία, το νέο δόγμα για λήψη αποφάσεων σε επίπεδο λόγου τάγματος χωρίς αναφορά στην ηγεσία, το μοντέλο της κατασκευής drones με μεταφορά μονάδων παραγωγής σε κοντέινερ. Αλήθεια, πώς τον υποδέχτηκαν τον Δένδια στην Τουρκία που ήταν persona non grata? Δεν ξέρουμε. Τα πλαίσια του ΝΑΤΟ, κουβέντα δεν είπαν. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη λέει: έλυσαν τους κάβους οι Έλληνες, και επειδή μας έκανε εντύπωση αυτό από την αρχή που υπόθηκε Τι εννοεί ο ποιητής? Θέλω να κάνω μια εισαγωγική επισήμανση, λέει, πριν υπησέλθω στο κύριο θέμα του σημερινού σημειώματος. Δεν χαίρομαι καθόλου για το κάζο που υπέστησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγό του Μαρέβα με το Οθωμανικό εμβατήριο στην Άγκυρα. Το αντίθετο και πάνω απ' όλα εξοργίζομαι με το πόσο μακριά από όλους τους δυτικούς κώδικες ευγένειας και ηθών βρίσκονται οι γείτονες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει φιλοξενία και εξακολουθούν να μην έχουν τρόπους. Κι όμως εδώ δεν τους ξέρει. Λοιπόν, οι Τούρκοι, αν για κάτι φημίζονται, οι πολίτες Τούρκοι, είναι ότι είναι πολύ φιλόξενοι και δοτικοί σε μεγάλο βαθμό.
0: Okay.
1: Όλοι το λένε όσοι έχουν κάποιο γνωστό Τούρκο.
0: Ναι.
1: Δεν τους έχω ζήσει και τόσο πολύ για να λέμε την αλήθεια, αλλά σίγουρα περισσότερο από τον Κοτάκη. Λοιπόν, λέει, το 2005 ο Υπουργός Εξωτερικών Πέτρος Μολυβιάτης επισκέφθηκε την Άγκυρα και το ευχαριστώ της ίδιας κυβέρνησης των ίδιων Οθωμανών ήταν να γίνει την ίδια μέρα σωρία παραβιάσεων του εναέριου χώρου. Καλά, ήταν το κόλπο τότε τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν δικαιολογούμε τους Τούρκους. Αξίζει να διαβάσετε δίπλα. Το 2028 ενεργοποιούνται τα τουρκικά στρατηγεία του ΝΑΤΟ. Επικράτηση της Λεπέν με 54-55% προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις. Τίποτα δεν φαίνεται, τίποτα λέει όπως φαίνεται, δεν μπορεί να σταματήσει τον οδοστρωτήρα που φέρει το όνομα Μαρί Λεπέν. Ούτε η καταδίκη της από το εφετείο, ούτε η υποχρέωσή της να κινείται με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ένα δίωρο μετά την απόφαση που έλαβε, να ηγηθεί του κόμματος Εθνικός Συναγερμός στις προεδρικές εκλογές του 27, επραγματοποιήθη η πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση για λογαριασμό της εφημερίδας Le Figaro και του ιδιωτικού καναλιού LCI και αναδεικνύει τη Λεπέν ακλόνει το φαβορί τόσο στον πρώτο όσο και στο δεύτερο γύρο. Και τώρα ο Μπαρντελά τι θα κάνει? Αν νεαρός είναι θα περιμένει. Κικίλια, στα δεξιά η ρίζα της Νέας Δημοκρατίας, γράφει εδώ πέρα. MRB 28% του ταβάνι της Νέας Δημοκρατίας, το 15% ο Σαμαράς. Βγήκε μια έρευνα πάλι στο φως που έλεγε ότι το 1/4 των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας προτίθεται δυνητικά να ψηφίσει ένα κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Να μην ψηφίσει δηλαδή Νέα Δημοκρατία και να ψηφίσει το κόμμα που θα φτιάξει ο πρώην Πρωθυπουργός, εφόσον το φτιάξει. Σε κλειό ακρίβεια, στρόφιμα, στέγασης, καύσιμα. Το άρθρο της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου λέει στα 86 και ενεργός ο Μέγας Ρίγκο, και το Ρίγκο Σταρ βέβαια. Οξύμορος συμμετοχή είναι ο τίτλος του άρθρου του Κώστα Κόλμερ, ο άρθρος του τίτλου. Πάμε παρακάτω και παρακάτω συναντάμε την Εσπρέσο.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει το σημερινό της φίλο, λοιπόν. Όλα καλά.
1: Ναι.
0: Το περιβάλλον των Ρουβά και Ζιγούλη βάζει φρένο στις φήμες περιχωρισμού. Και το μόνιμο τραγούδι ο Σάκης Ρουβάς. Λοιπόν, από το σούσουρο για την άφαντη από κοσμικά events Κάτια του Σάκης, στις μαρτυρίες για οικογενειακή εξόρμηση στην Ελούντα και φιλικά τραπεζώματα στο σπίτι τους στη Νέα Μάκρη.
1: Ποιο εννοείς το άντεξα?
0: Όλα καλά.
1: Α, όλα καλά, νόμιζα. Άντεξα.
0: Ναι. Λοιπόν, Δίκη Λιγνάδη ήρθε από πίσω και με φίασε. Εγώ και η Μπόνι Τάιλερ, η Σοφία Αρβανίτη. Μέσα από το χρονοτούλαπο της Εσπρέσο για το ίδαλμα των 80's που έφυγε σε ηλικία 75 ετών.
1: Γράψαν τραγούδι το 92.
0: Ναι.
1: Ναι, το τραγούδι του Ρακιτζή και το τραγουδίσαν οι τρεις τους.
0: Okay. Α, ναι, έχει το Ρακιτζή στη φωτογραφία. Η δικηγόρος που έλαμψε στο σοου της Κρυθαριώτη και Τζέι Λο και Κίμπερλι στο Παρίσι. Των συντακτών η εφημερίδα είναι η επόμενη. Εδώ έχει τώρα το 1% που έλεγες πριν, εδώ καταλαβαίνει
1: εδώ
0: περισσότερο.
1: Εδώ καταλαβαίνει το 90%, 85% με κόκκινο φόντο, ένα παρετηθέν κόμμα. Κορυφώνεται η εκκρίση στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που οδηγεί η κίνηση του Σοκράτη Φάμελου, ποιες άλλες παρετήσεις αναμένονται, ποιοι θέλουν να γίνει και ποιοι να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου και γιατί. Άρθρο της Άννας Φιλίνη, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής. Ασπρόπυργος, από πυκνική αμέλεια για την ανθρώπινη ζωή. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, ρουτίνα οι πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης. Τι καταγγέλει το εργατικό κέντρο, τοξικός καπνός και στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Εν τω μεταξύ, αυτό για τον Ασπρόπυργο διαβάζω χθες κάπου και γέλασα πικρά.
0: Γιατί?
1: Λέει, κάποιοι εργαζόμενοι αμέριμνοι πήγαν, λέει, να κάνουν οι άνθρωποι μέσα στα πλαίσια της δουλειάς τους οξυγονοκόλληση. Και δίπλα είχε, γιατί άραγε, φιάλες υγραερίου.
0: Υγραερίου για οξυγονοκόλληση.
1: Ναι, η δίπλα είχε φιάλες υγραερίου, δίπλα, δίπλα. Ναι. Και πετάχτηκε, λέει, δημιουργήθηκε, λέει, και ένας πυνθήρας και πήραν φωτιά. Μα είχε δίπλα φιάλες υγραερίου, που σε μια βιομηχανία δεν είναι γκαζάκια.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστιες. Οι εργαζόμενοι δεν τις είδαν. Κάνοντας οξυγονοκόλληση, δεν ήξεραν ότι θα πεταχτούν σπινθήρες. Από πού τους φέραν αυτούς τους εργαζόμενους? Δηλαδή η ευθύνη πάντα είναι κάπου μισή-μισή.
0: Εντάξει, και γιατί η φιάλη υγραερίου δεν είναι.
1: Όχι υγραερίου, συγγνώμη, οξυγόνου. Αυτό το προπάνιο, τι είναι αυτό που έχουν στα.
0: Ναι, ό,τι και να είναι. Μια φιάλη με ένα σπινθήρα δεν κρίνεται.
1: Προφανώς δεν κρίνεται με ένα σπινθήρα, αλλά μπορεί να είχαν και αυτές κάποια διαρροή. Να τις παράτησαν και κάποιοι άλλοι εργαζόμενοι που κι αλλού ξεκίνησαν και αλλού τις πήγαν. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Η εργοδοσία αυτή.
1: Αλλά εκεί κολλάμε, φταίει μόνο ένας.
0: Ναι.
1: Τελευταίο αντίο στο Χαμενεΐ. Εν μέσω βομβαρδισμών η μεγαλύτερη κηδεία στην ιστορία.
0: Εν τω μεταξύ,
1: πάλι
0: τι έβλεπα χθες.
1: Τι.
0: Λέει, κάπου το διάβαζα. Ισορρός του με. Εντάξει, τώρα πόσο καιρό έχει που πέθανε. Έτσι.
1: Οχο, τρεις μήνες. Ναι.
0: Και λέει, τη σωρό την μετέφεραν με ένα φορτηγό ψυγείο. το οποίο ήταν. Ενός μιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ της Φιλανδίας. Και τώρα, ας πούμε, αυτή η αλυσίδα προσπαθεί να πείσει ότι δεν έχουμε εμείς καμία σχέση. Πώς βρέθηκε το φορτηγό μας στο Ιράν, δεν ξέρουμε. Πάντως, δεν σχετιζόμαστε με την κηδεία του Χαμενεΐ. Αυτό.
1: Και βγαίνουν οι άλλοι δηλαδή και προσκυνάνε και κλαίνε για το φορτηγό. Δεν έχουν εικόνα του ανθρώπου, του πτώματος.
0: Όχι, βγήκε μετά ισορρός, βγήκε το φέρετρο κτλ. Ναι, τέλος πάντων, προχώρα.
1: Μοιάζει λίγο με τις ζακέτες και παντόφλες των δικών μας Αγίων. Αλέξη Τσίπρας, ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι υπέρ της Ελλάδας του μόχθου και της αξιοπρέπειας, τάχθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός.
0: Μπα, πώς και δεν τάχθηκε κόντρα στην Ελλάδα του μόχθου και της αξιοπρέπειας. Δηλαδή, ναι, εντάξει,
1: φαντάσου,
0: τώρα...
1: φαντάσου. Δίκη Λιγνάδη, κατάθεση σοκ από θύμα. Πάολα Δεβενιώτη,
0: Ρεβενιώτη,
1: το 1958 γεννημένη, πέθανε προχθές. Η ανυπότακτη φωνή που έσπασε τα ταμπού αύριο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο πολιτική της κηδεία για τα νεατικά της χρόνια, γράφει ο Θωμάς Σιδέρης.
0: Σίδερης,
1: καλά. Υπέρμαχος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και όλα τα σχετικά, πρόεδρος συγκεκριμένου φορέα και, λοιπόν, ο ΔΑΠ Επταπύργιο πριβέ εκδηλώσει στον τόπο μαρτυρίου. Διαμαρτυρίες, οργή και μια κοινοβουλευτική ερώτηση στο φακό της Εφημερίδας των Συντακτών. Και η άλλη είδηση είναι αθλητική, οπότε πάμε στην Καθημερινή.
0: Πάμε να δούμε την Καθημερινή. Το φίλο, το πρωτοσέλιδο το σημερινό γράφει «Η Ελληνίδα μουσικός της Οδύσσιας». Και έχει εδώ έτσι μια φωτογραφία από μια παναστούτη ηχογραφήσεων. Τι λέει, για να δούμε. Διοξιοτέχνης της αρχαιοελληνικής λύρας και μουσικολόγος Ρόζα Φραγκοράπτη μιλάει στην Καθημερινή για την εμπειρία της συνεργασίας της με τον οσκαρικό συνθέτη Λούντβιχ Γιόρανσον στο soundtrack της Οδύσσιας. Λύρα και αυλός είναι οι πρωταγωνιστικές φωνές στη μουσική της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν. Και κάπου διάβαζα. Και κάπου διάβασα ότι γενικότερα, λέει, ο Νόλαν ήταν πάρα πολύ απαιτητικός με τη μουσική να χρησιμοποιηθούν όργανα και μέσα εκείνης εποχής.
1: Αυλή,
0: λύρα, αυλή, κέρατα, λέει, από ζώα, λίγα synthesizer, ασχετό αυτό, αλλά σε γενικές γραμμές αποφεύθηκε η χρήση της, των σύγχρονων μουσικών οργάνων.
1: Πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν ξέρουμε καν τι ήχο είχαν. Είναι σαν το Spielberg.
0: Τώρα η λύρα δεν ξέρεις τι ήχο είχε. Εννοώ.
1: Όχι. Εντάξει, ακριβώς ποιο μουσικό δρόμο ακολουθούσαν, πώς ακριβώς παίζαν τα συγκεκριμένα όργανα. Ναι. Είναι λίγο πολύ σαν τις φωνές των δεινοσαύρων. Το αντιμετώπισε και ο Spielberg. Ποιος άκουσε ποτέ δεινόσαυρο?
0: Ναι, τέλος πάντων. Προχωράω. Θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας. Ο υφυπουργός εξωτερικών του Ισραήλ, Σαρέν Χασκέλ, μίλησε στην Καθημερινή. Τέλος επιτιδεύματος, τρία σενάρια για την κατάργηση. Eurostar θωρακίζει τα τρένα απέναντι στη ζέστη. Και Bonnie Tyler σημάδεψε τα έτης με ένα μουσικό ερωτικό έπος. Πιο κάτω, συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα σε ισχύ από 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες. Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία, εισήγηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών λόγω κρουσμάτων βίας. Θυμάσαι που πριν 2-3 χρόνια είχε παραγίνει το κακό με δικαστική αστυνομία, πανεπιστημιακή αστυνομία. Τώρα κάνουμε και νοσοκομειακή αστυνομία.
1: Μετά αστυνομία της αστυνομίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Παρακάτω, τα μη κρατικά αντιδρούν στο ειδικό τέλος για την πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Θετική εισήγηση φέρεται να έχουν λάβει από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης 7 με 8 αιτήσεις μη κρατικών ΑΕΗ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Την ίδια στιγμή, αντιδράσεις έχει προκαλέσει το ειδικό τέλος πιστοποίησης, το οποίο θα καταβάλλεται κατά την υποβολή αίτησης και θα αφορά την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Λοιπόν, η εμπειρία έσωσε τον πιλότο, γράφει εδώ η εφημερίδα. Το F-16 Viper στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση λόγω βλάβη στο σύστημα πέδησης. Σώος εξήλθε ο πιλότος, ο οποίος προέβη σε χειρισμούς ενδεικτικούς του υψηλού επίπεδου εκπαίδευσης που λαμβάνουν τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας.
1: Το θεωρώ σωστό,
0: ναι,
1: ως προσέγγιση, γιατί θα μπορούσε να εκτεναχθεί. Mm-hmm.
0: Όχι όμως, δεν το επέλεξε. Λοιπόν, στην αριστερή στήλη, ασπρόπυργος, μια σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη, 14 τραυματίες και 2 συλλήψεις. Παρακάτω, ΣΥΡΙΖΑ, ευνηδιαστική παραίτηση του Φάμελου. Λοιπόν, για να δούμε τι γράφει γι' αυτό. Την παρέτηση από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Σωκράτης Φάμελος, ευνηδιάζοντας ακόμη και κορυφαία στελέχη του κόμματος. Με ζητούμενο ποιος θα είναι ο διάδοχός του στην κοινοβουλευτική ομάδα, το κόμμα μπαίνει σε νέα περιδίνηση με το μέλλον του να παραμένει άδειλο. Το Σάββατο, νομίζω, αύριο έχουν
1: κεντρική επιτροπή.
0: Δημοσκόπηση. Μικρή άνοδος μισής μονάδας για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου και λίγο μεγαλύτερη μια μισής για την Ελλάς αποτυπώνεται στη νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ με το ΠΑΣΟΚ να παραμένει στάσιμο σε σύγκριση με τη μέτρηση που είχε γίνει ένα μήνα πριν. Σεισμανόγλιο. Σηκώθηκα, έβαλα τα παπούτσια μου, άναψα τσιγάρο, έβαλα φωτιά στο σεντόνι και έφυγα. Φέρεται να είπε στα στελέχη της πυροσβεστικής ο 76χρονος που κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση. Ναι, μην το πιο μικρός. Λοιπόν, τους πρώτους 18 μήνες εφαρμογής του νέου δικαστικού χάρτη, ο εκτιμόμενος χρόνος έκδοσης αποφάσεων έχει μειωθεί από 774 στις 357 ημέρες και ιός Δυτικού Νείλου, αυτό που λέγαμε πριν για την εγκεφαλίτιδα, το πρώτο για το φετινό καλοκαίρι περιστατικό λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ σε ασθένη ηλικίας άνω των 60 ετών που όλα δείχνουν ότι εκτέθηκε στον ιό στην Αγία Παρασκευή Αττικής. Θέατρο των παραφρόνων, το σχόλιο άρθρο του Νίκου Κωνσταντάρα, γιορτές πολιτισμού στα νησιά, από τη Λέσβο στην Κρήτη, την Κέρκυρα και τις Κυκλάδες, τα φεστιβάλ δίνουν μια πολιτισμική ανάσα, πολιτιστική ανάσα στα ελληνικά νησιά. Και τέλος, στο κύριο άρθρο, ανάγκη προστασίας, τα επεισόδια βίας κατά του ιατρικού προσωπικού αποτελούν πλέον συχνό φαινόμενο στα νοσοκομεία της χώρας και όχι μόνο από ομάδες Ρωμά. Η πολιτεία θα πρέπει τάχιστα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα το νοσηλευτικό έργο και με σεβασμό σε γιατρούς, νοσηλευτές και ασθενείς.
1: Είπαμε, χρειάζεται μια νοσοκομειακή αστυνομία.
0: Ναι, ναι, απαραίτητη.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Και μια αστυνομία της αστυνομίας, όπως είπες.
1: Ναι, γι' αυτό έχει τελικά. Νομίζω ότι έχει, είναι των εσωτερικών υποθέσεων.
0: Σωστά.
1: Πάμε και στην κόντρα, προλαβαίνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προλαβαίνουμε. Αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική πορεία που εμφανίζει η νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη. Ακλόνεται η δύναμη του Αλέξη με 17,6%. Βρε τον Αλέξη με το 17,6. Τι καταγράφουν οι εξαμηνιαίες τάσεις. Ανεβασμένο το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Σε ισχυρό πόλο που διεκδικεί να αμφισβητήσει την πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, εξελίσσεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ κατάφερε να πάρει χαρακτηριστικά μεγάλης προοδευτικής παράταξης, με ό,τι συνεπάγεται μια τέτοια εξέλιξη. Παρανάλωμα της φωτιάς, δύο εργοστάσια πιο κάτω διαβάζουμε, τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Λοιπόν, αυτό που βλέπω ως φωτιά εδώ δεν είναι από πυρκαγιά, τέλος πάντων δεν είναι από τέτοιες αιτίες. Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά ο περσικός κόλπος με εκατέρωθεν απειλές για περισσότερα και πιο δυνατά χτυπήματα. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, έμφυα, οι αλλαγές που έρχονται στον υπολογισμό του φόρου ακινήτων. Καταργήστε τώρα, παιδιά, μην παίζετε τζάμπα, αλλαγές και τέτοια. Μεγάλες αλλαγές έρχονται στον τρόπο υπολογισμού του έμφυα. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιχειρεί να αντιμετωπίσει περιπτώσεις ιδιοκτητών που μέχρι σήμερα φορολογούνταν για περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από αυτά που διαθέτει στην πραγματικότητα το ακίνητό τους, οδηγώντας σε έναν δικαιότερο υπολογισμό του έμφυα. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, έπιασε στον ύπνο Πολάκη και Δούρου η παρέτηση Φάμελου. Ελλάς για σύνοδο ΝΑΤΟ, η χώρα χρειάζεται αλλαγή σελίδας, όχι λευκές επιταγές. Σκληρή ανακοίνωση ΠΙΣ, Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Στα κάγκελα οι γιατροί για τα επεισόδια στο Θριάσιο. Σύσμα Νόγλιο νοσοκομείο, έβαλα τη φωτιά με αναπτήρα, παραδέχτηκε ο 74χρονος που ξαναπήγε στο ηλικιακό του γκρουπ.
0: Ωραία, επιστρέφουμε σε λίγο αφού περάσουμε πρώτο στο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Τώρα ποιος να κάτσει και ποιος να φύγει, το μυαλό όλων είναι στις διακοπές.
1: Σούλα.
0: Η Σούλα.
1: Σούλα γκόουλ έφυγε.
0: Λοιπόν, εν τω μεταξύ, στέλνει εδώ ένας φίλος για την παράκαμψη αυτή που γίνεται εδώ και αρκετές μέρες στο ΟΑΕΔ, εκεί δηλαδή μεταξύ ταξιαρχών και ΟΑΕΔ, εδώ στην Ορεστιάδα. Και λέει σήμερα έχει και ιδιαίτερη κίνηση και δημιουργήθηκε ένα μποτιλιάρισμα. Είναι πολλές μέρες που συμβαίνει αυτή η κατάσταση. Γενικότερα εμείς το αναδείξαμε πριν βγάλει η ΔΕΙΑΟ σχετική ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα ταλαιπωρήσει. Ακόμα λίγες
1: λοιπόν,
0: μέρες.
1: Θυμάμαι πάντα και το λέω και νομίζω ότι το ξανά από αυτά τα χρόνια που κάνουμε την εκπομπή εδώ. Εκείνο το σύνθημα που είχε βγάλει η ΕΛΠΑ όταν τους ανήκαν οι δρόμοι, ξέρω εγώ, και κάνουν, τους ανήκαν τέλος πάντων, ανήκαν στο κράτος, έλεγε τα έργα είναι προσωρινά, η ταλαιπωρία είναι προσωρινή, τα έργα είναι μόνιμα. Λοιπόν, κάτι το οποίο βέβαια αυτό αναιρείται πολύ εύκολα, γιατί αυτή η μονιμότητα πλήττεται πάρα πολύ, γιατί δεν είναι ένας που κάνει έργα.
0: Ναι. Ναι, είναι πολύ. Και ναι, τέλος πάντων, μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί τώρα χθες πάλι ήμουν βόλτα με την μοτοσικλέτα. Και λέω, αυτά τα σκαψίματα για τις οπτικές ίνες με τις αποκαταστάσεις που έχουν γίνει χάλια, πόσο επικίνδυνα είναι για την οδήγηση τέτοιων οχημάτων. Κάποια στιγμή θα πρέπει αυτό το θέμα, αυτός ο φάκελος, να το πω έτσι, να ανοίξει. Όχι στην Ορεστιάδα, το θέμα είναι σε όλη την Ελλάδα. Να παρεμβεί κάποιος, ξέρω εγώ, εισαγγελέας, κάποιος και να πει: κοιτάξτε, να δείτε, κύριοι, το έχετε ξεχυλώσει το πράγμα. Θα πρέπει οι αποκαταστάσεις να γίνουν όπως πρέπει να γίνουν και να μην θέτετε σε κίνδυνο.
1: Ειλικρινά δεν ξέρω τον τρόπο. Τώρα, όση ώρα μιλάς, σκέφτομαι. Λέω: αν το βάλουν την πίσα ακριβώς στο ύψος του δρόμου που υπάρχει, δηλαδή γεμίσουν το κενό μέχρι εκεί. Αυτό έχει την τάση να καθιζάνει καθώς. Οπότε θα κάνει πάλι.
0: Χάρη, δεν είμαστε ούτε εσύ ούτε εγώ αυτοί που πρέπει
1: ειδικοί,
0: να βρούμε
1: αυτό
0: τη λύση.
1: Λέω, αν το βάλουν πιο πάνω, θα κάνει το εξόγκωμα. Κάποιος τρόπος όμως πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορεί να σε άλλες χώρες γίνονται
0: αυτά. Το λούκι που έχει στο δρόμο είναι άμα μπεις, χάνεις τον έλεγχο του ποδηλάτου.
1: Ναι, λέω ότι και σε άλλες χώρες προφανώς γίνονται αυτά τα έργα. Θα σου ρωτήσουμε να μάθουμε πώς θα αποκαθιστούν εκεί.
0: Έτσι. Ναι, ίσως να χρειάζεται, ας πούμε, να πούνε ότι θα αποκαταστήσετε το ρεύμα κυκλοφορίας. Εγώ δεν θα σου πω όλο το δρόμο, όταν είναι διπλής κατεύθυνσης, το ρεύμα κυκλοφορίας όπου σκάψατε. Τέλος πάντων, να πάμε στα διαδικαστικά. Ακούτε Πρωινή Περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρο, στους 97 και 1 στο βόρειο κεντρικό τμήμα του Εύρου, 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη, radioevros.gr, διαδικτυακά. Και μέσω Facebook, στη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook του Ράδιο Εύρος, που μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας. Έστειλε προσφάτως ο Δημήτρης και η Σταματία. Καλημέρα και στους δυο. Να πούμε ότι στην παρέα μας έχουμε το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής σε Ορεστιάδα και Δημότυχο. Μαζί μας είναι η Fit Car Rental σε Ορεστιάδα, στην Λοχαγού Διαμάντη και Καλυπόλεως Γωνία, για ενοικιάσεις και επισκευές οχημάτων. Μαζί μας είναι τα σιδηρικά αρδευτικά Κασαπιάν, τα άνθιφυτά Μπελιάς.
1: Σε Ορεστιάδα και Δημότυχο επίσης.
0: Σε Ορεστιάδα και Δημότυχο επίσης.
1: Και του Παντρών που δεν είπαμε, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, το καφέ μπαρ Παντρών.

λοιπόν, να. Μας ήρθε τώρα από την αστυνομία, από την Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, περιλήψεις προσωρινών μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Εγνατία Οδό από ανισόπεδο κόμβο Βαφέικον έως ανισόπεδο κόμβο Ιάσμου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κήπους. Δεν κάνω πλάκα, πριν 15 λεπτά μας ήρθε και λέει η προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία.

0: τη οδό από Βαφέκα έως Ιασμό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κήπους από 5 και 20 της 10ης Ιουλίου μέχρι και νεοτέρας λόγω τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών. Εκτροπή, ανατροπή και εν συνεχεία ανάφλεξη οχήματος. Oh. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος. Should I stay or should I go? Θα το ψάξουμε λίγο παραπάνω τώρα νωρίτερα που επιδιώξαμε να επικοινωνήσουμε με το Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων. Ήταν και λίγο νωρίς, δεν κατέστη δυνατό. Τώρα μπορεί και να πάρουμε κάποιες πληροφορίες και να σας τις μεταφέρουμε. Λοιπόν,
1: ωραία. Ναι. Πάμε στην ανάγνωση των υπόλοιπων πρωτοσέλιδων των πολιτικών εφημερίδων. Πάμε σε μια εφημερίδα η οποία είναι υπερασπίστρια των χριστών ηθών και παραδοσιακών αξιών. Παρ' όλα αυτά, ούτε μία γυναίκα δεν έβαλε κανονικά ντυμένη μέχρι τώρα. Όλες είναι μίγυμνες. Γράφει γκέι πορνό στο δικαστήριο. Η Star Press είναι αυτή. Γκέι πορνό στο δικαστήριο. Το ξαναλέω. Σοκαριστικές περιγραφές του πρώτου καταγγέλλοντα στη δίκη Λιγνάδη. Μου κατέβασε το παντελόνι, το εσώρουχο και με τελείες αποσιωπητικά. Δίπλα, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, με το πιο τολμηρό της ντεκολτέ όλων των εποχών, έβγαλε μάτια η Λόπεζ στο σόου της Σίλιας Κρυθαριώτη. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, με γάζες σε αμαξίδιο στην κηδεία, η κόρη της βέβαια, σπάραξε στο τελευταίο αντίο της στη μητέρα της, η Αφροδίτη Νέστορα. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για την άναδρη εμπριστική επίθεση. Πικρά σχόλια για το Διονύση Σκηνά. Κάθεται σπίτι και δουλεύει η γυναίκα του. Τι κυκλοφορεί για τον τραγουδιστή.
0: Αν είναι δυνατό.
1: Κοίτα τώρα τι προβλήματα έχουν οι άνθρωποι. Επιστροφή μετά το τραγικό ατύχημα. Πίσω στις πίστες ο Μούγκο Πέτρος. Το δεξί μου μάτι βλέπει κατά 15% λέει. Και το dancing πάει στη σκορδά. Ανατροπές και βόμβες στον αντένα. Η Μενεγάκη είπε όχι. Η Ζέτα έκανε πίσω.
0: Η σκορδά
1: η
0: ήταν άνεργη.
1: Έκανε μπροστά.
0: Ήταν άνεργη.
1: Πάμε στο ριζοσπάστη.
0: Πάμε να δούμε το ριζοσπάστη. Φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη. Αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Μπουρλότο χθες στον Ασπρόπυργο σε νέο βιομηχανικό ατύχημα. Τρεις χαροπαρεύουν διασωληνωμένοι. Σύσκεψη, συγκέντρωση αύριο Σάββατο από σωματεία της περιοχής. Δεν θα αφήσουμε την υπεράσπιση της ζωής μας στα χέρια αυτών που τη θεωρούν κόστος.
1: Και τι θα κάνετε δηλαδή.
0: Έλατε.
1: Καλά τα συνθήματα. Ναι,
0: επιτόπου λέει τα σωματεία με παρεμβάσεις. Και αδίστακτη η εργοδοσία στέλνει εργάτες στο μεροκάματο μέσα σε αποκαίδια σε καμένη αποθήκη στον Ελαιώνα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Κάποιος θα πρέπει να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Δηλαδή, ποιος θα καθαρίσει τα αποκαίδια.
1: Ένα ρομπότ.
0: Ένα ρομπότ, Ναι, αλλά
1: το οποίο
0: ρομπότ
1: πρέπει να το αγοράσει εργοδοσία.
0: Εκτός αυτού, τι κάνει, παίρνει τη δουλειά από κάποιους ανθρώπους. Τους οποίους δεν θέλουμε να στείλουμε να καθαρίσουν τα αποκαίδια.
1: Δηλαδή, μόνο τους να καθαρίσουν, αυτοκαθαριζόμενα αποκαίδια. Ναι. Τότε δεν θα χρειαζόμαστε εργατικά χέρια πάλι.
0: Ναι. Οπότε.
1: Δύσκολο. Μπρος, γκρεμός και πίσω ρέμα γέννη.
0: Λοιπόν, Κομισιόν για αναπληρωτές. Παραπομπή για τις διακρίσεις για να παραμένουν οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Μόνιμη και σταθερή δουλειά, όχι υποκριτικές δικαιώσεις. Στις Μανώγλιο νοσοκομείο, στάχτες ξανά στο καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. Κουκουέ, αποκαλύπτονται η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου πυρασφάλειας και τραγική υποστελέχωση. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν. Κλειστά ξανά τα στενά του Ορμούζ μετά τον νέο γύρο επιθέσεων. Παζάρι Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης με Τουρκία, έδαφος για επικίνδυνες διευθετήσεις σε Αιγαίο Κυπριακό. Πάτρα διώξει σε δημοτικούς συμβούλους επειδή υπερασπίστηκαν εργαζόμενους. Να ανακληθούν τώρα οι διώξεις, απαιτεί η Δημοτική Αρχή. Σε ποιους έγιναν οι διώξεις?
1: Οι διώξεις έγιναν σε δημοτικούς συμβούλους, μάλλον από τη δικαιοσύνη.
0: Αχα.
1: Προφανώς. Γιατί αποκλείεται η Δημοτική Αρχή να κάνει κάτι τέτοιο. Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας είναι, προέρχεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα.
0: Κοζάνη.
1: Και είναι και πολύ καλός, λέει ο
0: Πελετίδης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μεγάλο συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο ΑΕΣ και ορυχείων στην Κοζάνη. ΑΕΣ, τι είναι, ηλεκτρικό.
1: Κάτσε.
0: Το μιακή οργάνωση Πειραιά του ΚΚΕ ούτε στον Πειραιά ούτε πουθενά. Μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Μάλιστα. Αυτά.
1: Σήμερα στις 8 συγκέντρωση στο Πασά λιμάνι. Αύριο θα πάμε όλοι μαζί στη Μάνη.
0: Ωραία, καλά να περάσετε.
1: Λοιπόν, στον κόμπο. Πάμε στο λόγο.
0: Στην λόγο έχει το χρηματιστήριο σήμερα. Και ωραία.
1: Yeah. Δεν έχει καμία ιδιαίτερη διαφορά. Εκεί στις 2.480 το είχαμε αφήσει. 2.492,20 μονάδες είναι. Μια μικρή αύξηση 0,18% έχει πάρει. Και πάμε στο κέντρο του πρωτοσέλιδου. Όσο η Τουρκία θα διατηρεί το κάζους μπέλι, μπλόκο της Αθήνας στο safe. Τάσης MRB πιο κάτω, πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με 29%, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα. Ακόμη πιο κάτω, κατελάχιστον σε ποσοστό 5% σε 12 κατηγορίες για 2 έως 4 μήνες σημειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ. Μετά να δούμε πόσο θα πάρουν άραγε. Κέπκα, όλα τα δικαιώματα των καταναλωτών για τα οργανωμένα ταξίδια. Ιράν, λαό θάλασσα στους δρόμους της Μασχάτ, το τελευταίο αντίο του Χαμενεΐ, και που καταγράφτηκε το πρώτο κρούσμα, ο ιός του Δυτικού Νείλου ξαναχτύπησε εντός εισαγωγικών στην Ελλάδα. Πάμε στην Political. Η Political, η οποία πάνω-πάνω αναφέρει Σταύρος Παπασταύρου, η Ελλάδα δύναμη οικοδόμησης της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κάθετος διάδρομος αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Η στήλη Political Incorrect του Νίκου Καραμαλή γράφει το ρομαντικό ταξίδι Τσίπρα Μπατζιάννα στη Σαρδινία και το γεύμα στο Pedri Garden Restaurant. Pedri Garden Restaurant με πούρο και λευκό κρασί. Το 100 στη Βουλή από το παραλήρημα της Κωνσταντοπούλου. Α, το 100 η αστυνομία,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Κάλεσε την αστυνομία, ναι.
1: Γιατί?
0: Η Κωνσταντοπούλου.
1: Δεν είχε φρουρά. Δεν είχε φρουρά.
0: Όχι, ζήτησε τη σύλληψη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί τώρα να δεις κάπου το διάβασα, αλλά δεν θυμάμαι τι επικαλέστηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω εμείς. Μπορεί και να το κάπου το συναντήσουμε ή μπορεί, ναι, να το θυμηθείς.
0: Λοιπόν, λέει... Η στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή ισοδυναμεί, όπως υποστηρίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, με σύμπραξη στην αγωγή προσβολής προσωπικότητας ύψους 300.000 ευρώ που έχει καταθέσει εναντίον της η κυρία Σιρεγγέλα για σειρά δηλώσεων της κυρίας Κωνσταντοπούλου κατά της κυρίας Σιρεγγέλα.
1: Μάλιστα. Mega deal, η Actor μπαίνει με 50% στο πλωτό Terminal LNG της Motor Oil. Τι προβλέπει η καταρχήν συμφωνία για την επένδυση στους Αγίους Θεοδόρους? Αφορά το δικό μας. Διπλή ανάσα, ελαφρύνσεις για όλους τους φορολογουμένους. Πέφτουν οι τιμές σε 12 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Και σειραίει ο κόσμος στα σούπερ μάρκετ. Τρέχει, όχι ακόμα δηλαδή.
0: Δεν προλαβαίνουν τα φορτηγά να γεμίσουν τα ράφια.
1: 31 Αυγούστου. Πέφτει κατά 5%.
0: Λοιπόν, τι έμεινε λοιπόν, κάντε υπομονή. 40 μέρες.
1: 40 μέρες για να φάτε.
0: 20 για τον Ιούλιο, 31 πόσες είναι για τον Αύγουστο και άλλες 2
1: ώρες. Κι άντε τώρα να θες να πάρεις κεράσια, ας πούμε.
0: Εντάξει τώρα κι εσύ.
1: Γιατί πολλά ζητάς τώρα. Πάμε παρακάτω.
0: Να πας σε παραγωγό.
1: Ναι. Ξανά στο Σκαμνίο Δήμαρχος Αλίμου, θέατρο του παραλόγου στο εφετείο. Με σημεία και τέρατα από τον Κονδύλι. Όλα όσα έγιναν στις δύο επεισοδιακές συνεδριάσεις μετά την πρωτόδικη καταδίκη του για παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση. Βασίλης Κικίλιας, πρώτη φορά μείωση μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Παρακολουθούμε την κατάσταση στον Περσικό για την ασφάλεια των ελληνικών πλοίων. Αριστερή στήλη, σεισμός στην Κουμουνδούρου. Ο Σοκράτης Φάμελος παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι οι μνηστήρες για να αναλάβουν τα ηνία του κόμματος? Οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια, η κίνηση που ανεβάζει την Πειραιώ σε άλλη πίστα. Στην Alpha Bank ποντάρουν σε τουρισμό ρεκόρ το 2026, γιατί το Υπουργείο Ενέργειας ανησυχεί για το φυσικό αέριο. Ιστορικό υψηλό στην εισρωή κεφαλαίων, ρεκόρ ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα το 2025, ξεπέρασε την Τουρκία και τις βαλκανικές χώρες. Και άρθρο του Νεοκλή Δέλτα Κρητικού, βουλευτή
0: Λακωνίας,
1: ΠΕ.
0: Περιφερειακής Ενότητας.
1: Α, Περιφερειακής Ενότητας. Ψάχνω να βρω κόμμα. Μια δέσμη αξιόλογων παρεμβάσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, άρα είναι της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε πάμε να δούμε και την απογευματινή.
0: Να τη δούμε. Λοιπόν, η απογευματινή, κάτσε να την ανοίξω. Λοιπόν, γράφει σήμερα επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από ελεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, ελλιπείς έλεγχοι, παρανομίες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι και τοξικά σωματίδια στον αέρα από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Περισσότερες από 60 πυρκαγιές σε μονάδες διαχείρισης υλικών έχουν καταγραφεί την τελευταία δεκαετία. Χωρίς άδεια και συστήματα ασφαλείας λειτουργούν εκατοντάδες σκραπατζίδικα σε όλη τη χώρα και η άλλη πλευρά του νομίσματος με μεγάλες επενδύσεις από τις σοβαρές επιχειρήσεις του κλάδου. Ναι. Επίτηδες έβαλε φωτιά στο σεισμανόγλιο 75χρονος ασθενής, σώθηκαν ζωές από θαύμα. Και εθελοντικές μειώσεις τιμών, εθελοντικές τιμές, μειώσεις τιμών, έτσι, 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου, 12 κατηγορίες προϊόντων θα πουλούνται φθηνότερα, τα όρατα κέρδη των σούπερ μάρκετ, τα δίκτυα και οι θυγατρικές της ακρίβειας. Από δίπλα, νέο πρόγραμμα, δουλειά σε 8.000 ανέργους, 55+, για επιπλέον ένσημα. Θα εργαστούν σε δήμους, περιφέρειες και νοσοκομεία προκειμένου να συμπληρώσουν συντάξιμα χρόνια. Είναι αυτό το πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά αιμοδοτεί τους ΟΤΑ με προσωπικό την ώρα που έχουν απογυμνωθεί από.
1: Ναι, αρκεί να εργάζονται. Εντάξει, προφανώς δεν θες να στείλεις τα ορυχεία των 65χρονων, αλλά αν προσφέρουν είναι καλό και για τους δύο. Δηλαδή είναι ωφελημένοι και οι ΟΤΑ από τη μία, αφού δεν μπορούν να προσλάβουν. Από την άλλη και αυτοί οι άνθρωποι που πλέον πάνε προς την, πώς θα το πω, προς τη σύνταξη και δεν υπάρχει περίπτωση ένας εύκολα να πάρει στη δουλειά του έναν άνθρωπο της δικής μου ηλικίας. Θα τον κάνει τι? Θέλω να πω δηλαδή τις περισσότερες εργασίες. Περιορίζεται πολύ το εύρος των εργασιών που μπορεί να κάνει.
0: Εντάξει, όμως υπάρχει από την άλλη, υπάρχει εμπειρία.
1: Ναι, ωραία.
0: Σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι, σε πολλές, σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Σε πολλές.
1: Δεν θα πάρουν μια γυναίκα 60χρονη εύκολα για πολίτρια, παραδείγματος χάρη.
0: Γιατί όχι. Αλλά εγώ θα σου πω, ένας χειριστής, ας πούμε, χωματουργικού μηχανήματος που έκανε αυτή τη δουλειά 30 χρόνια. Με έναν νεαρό που μόλις πήρε το δίπλωμά του.
1: Ναι. Ναι, και εντοχές δεν είναι οι ίδιες όμως. Είναι και εξαντλητική δουλειά. Ναι,
0: αλλά
1: πάλι
0: μπορεί τέλος πάντων.
1: Το ένα αντισταθμίζει το άλλο. Όπως και να έχει το θέμα, καλό είναι, είπαμε, το πρόγραμμα.
0: Ωραία. Λοιπόν, προχωράω. Εκατέρωθεν αντίπεινα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν παίζουν με τη σκανδάλη στη Μέση Ανατολή. Μας παρακαλούν για συμφωνία, λέει τώρα ο Τραμπ, μετά τον μπαράζ επιθέσεων τις τελευταίες ώρες. Και εξαρθρώθηκε παγκόσμιο δίκτυο απάτης σε 97 χώρες. Έγιναν 5.811 συλλήψεις και κατασχέσεις 293 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεν λέει όμως τι έκανε αυτό το δίκτυο απάτης. Στη σελίδα 22 της εφημερίδας θα το βρείτε. Πιο κάτω τώρα στη στήλη Art and Life, η μουσική συνομιλεί με την ιστορία στο Attica Roots Festival. Το στηρίζει πολύ αυτό το φεστιβάλ η εφημερίδα. Και ο όμιλος Actor μπαίνει με ποσοστό 50% στην διόρυγα γκάζ της Motor Oil. Deal εξάρχου Βαρδινογιάννη. Αυτά από την απογευματινή, αυτά από την πρωινή μας περιπολία προς το παρόν. Πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με πληροφορίες σχετικά με τη διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ, μεταξύ Ιάσμου και Βαφέικον. Όχι, γιατί τελικά πρόκειται για ατύχημα.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορούς Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας. Μην το χάσετε.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, ακόμα είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες που παίρνουμε για το ατύχημα αυτό που συνέβη μεταξύ Κομωτινής και Ξάνθης. Πρόκειται σίγουρα για ένα φορτηγό όχημα, το οποίο είναι άγνωστο το φορτίο του. Πήρε φωτιά, έχουμε μόνο υλικές ζημιές και δεν έχουμε τραυματισμό. Η πυροσβεστική επιχείρησε για την κατάσβεση της φωτιάς. Έχει μεταφερθεί ο οδηγός από το ΕΚΑΒ, προφανώς για προληπτικούς λόγους. 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 7 πυροσβέστες έχουν βρεθεί στο σημείο και παραμένουν εκεί σε επιφυλακή. Το ψάχνουμε. Το θέμα είναι ότι παραμένει κλειστός ο δρόμος και όσοι τέλος πάντων κινείστε στην Εγνατία,
1: θα υπάρχει μια ταλαιπωρία εκ των αναγκών. Ναι, ναι.
0: Τώρα, αν δεν υπάρχει τραυματισμός, αν δεν υπάρχει εμπλοκή άλλου οχήματος,
1: και τότε πάρει μόνο του κάποια βλάβη,
0: το ελάχιστο να
1: είναι. Αυτό. Μα περιοριστεί σε υλικές ζημιές και σε μια ταλαιπωρία των ανθρώπων να κάνουμε, συμβαίνουν. Να διαβάσουμε και την Ελεύθερη Ώρα να τελειώνουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει τον Ευαγγέλη Μαρινάκη, Ευάγγελος Μαρινάκης, λέει πρόταση σταθμός για διόδια στα στενά του Ορμούς. Μόνο ο Μαρινάκη το σκέφτηκε αυτό.
0: Το έχει ξαναπεί. Είναι, το επαναφέρει.
1: Μα έχει συζητηθεί κατά καιρούς και λέγανε όχι. Λέγανε δηλαδή κράτη.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπουν ποτέ διόδια και κάτι τέτοια. Και οι Αμερικανοί νομίζω αυτό ισχυριζόντουσαν. Λοιπόν, επιστολή Πλεύρη σε Δένδια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Επιστολή Πλεύρη σε Δένδια. Το σημερινό κράτος υποτιμά τους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων, λέει. Και συνέντευξη Φωτιά του Πατρός Κλεωμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Σερέτη. Κόντρα στο σύστημα, στο Focus FM 103,6.
0: Τον ξέρω τώρα τον πατέρα Κλεωμένη.
1: Ναι. Κατέθεσε τις προσωπικές του απόψεις για τη νέα τάξη πραγμάτων. Ναι,
0: απόψεις.
1: Ποια είναι αυτή η νέα τάξη πραγμάτων, τέλος πάντων, και ποια ήταν η παλιά, ρε παιδιά. Κάποια στιγμή πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Τις κοινωνικές εξελίξεις, την πίστη.
0: Και η παλιά ήταν καλή, από
1: ναι,
0: ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, μάλλον, ναι. Αυτή που έκαιγε τις μάγισσες, ξέρω εγώ. Ποια ήταν ακριβώς η παλιά τάξη πραγμάτων. Ψηφίστηκε λοιπόν στις Βρυξέλλες, άλλο άσχετο αυτό, το chat control, τέλος στην ιδιωτικότητα. Ξεπερνάμε και τον προσωπικό αριθμό. Ψηφίστηκε και το ψηφιακό ευρώ. Μετά την ψηφιακή ταυτότητα, ο έλεγχος των συνομιλιών μας. Με πρόσχημα την προστασία των παιδιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να βλέπει το κάθε μας μήνυμα. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες όπως η Meta, η Google, η Microsoft να πραγματοποιούν αυτόματες σαρώσεις σε προσωπικά SMS, φωτογραφίες, βίντεο και συνομιλίες σε όλες τις εφαρμογές των έξυπνων τηλεφώνων και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και κάπως έτσι καταλήγει η εφημερίδα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, επειδή έχουμε διαβάσει πολλά για τα F-35 και πολύ λόγος γίνεται, εγώ κράτησα μια δημοσίευση του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Νίκου του Παναγιωτόπουλου. Είναι και βουλευτής Καβάλας, είναι από την περιφέρειά μας. Μια ανάρτηση η οποία έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά στα χέρια του έτρεξε το πρόγραμμα των F-35. Γράφει λοιπόν ο κύριος Παναγιωτόπουλος, επειδή αυτές τις ημέρες πολλά λέγονται σχετικά με το δώρο Τραμπ στον Ερντογάν, τα F-35 στην Τουρκία, συνήθως με υπερβολές και ανακρίβειες. Τον Ιούλιο του 22, πριν από 4 χρόνια ακριβώς, βρέθηκα στις Ηνωμένες Πολιτείες σε επίσημη επίσκεψη ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αντώνη Κονόμου, την τότε πρέσβη μας στην Ουάσιγκτον Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον αείμνηστο Ντένι Πλέσα, κορυφαίο στέλεχος της Lockheed Martin. Επισκέφθηκα το εργοστάσιο όπου λειτουργεί η γραμμή παραγωγής των F-35 στο καυτό από τις υψηλές θερμοκρασίες της εποχής, Τέξας. Εκεί είχα συνομιλίες με την ηγεσία της εταιρείας, αλλά και μια πολύ διαφωτιστική επίδειξη των δυνατοτήτων του αεροσκάφους από έναν Αμερικανό χειριστή. Η επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση έγινε στην Ουάσιγκτον, στην έδρα του Joint Programs Office του Αμερικανικού Πενταγώνου, με αρμόδιους αξιωματούχους. Η χειραψία με τον Αμερικανό αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών επικεφαλής του προγράμματος πιστοποίησε την είσοδο της Ελλάδας στο F-35 Club. 4 χρόνια πριν, με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται στην Ελλάδα το 28, Αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχεδιασμό, είτε όλη την σκληρή και μεθοδική προεργασία της πολεμικής μας αεροπορίας, το συντονισμό του ΓΕΕΘΑ και τους διαπραγματευτικούς χειρισμούς του ΙΠΕΘΑ. Σήμερα η Τουρκία παρακαλάει να μπει στο πρόγραμμα προμήθειας των F-35 και κάποιοι ανησυχούντες ήδη κάνουν λόγο για ανατροπή συσχετισμών στο Αιγαίο και άλλα υπερβολικά, διότι ακόμα και αν αύριο πάρουν την πολυπόθητη έγκριση, μάλλον απίθανο να συμβεί αυτό, λέει ο κ. Παναγιωτόπουλος, θα περάσουν πολλά χρόνια μέχρι οι γειτονές να αναπτύξουν αυτή τη δυνατότητα. Να μην ανησυχούν λοιπόν τόσο, γιατί έχουν γνώση φύλακες και γιατί το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, εν προκειμένου ήδη από το 2022, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι.
1: Αλήθεια λέει. Είναι και εδώ να προσθέσουμε εμείς ότι η Τουρκία έχει και το εμπόδιο των κυρώσεων του ΚΑΤΣΑ, αυτού του πρωτοκόλλου, τι είναι που εμποδίζει αυτή τη στιγμή. Πρέπει πρώτα να έρθει εκείνο που θέλει τις διαδικασίες του και το χρόνο του, μετά να πάνε στις συμφωνίες και στις συζητήσεις περί συμφωνιών, μετά να κατασκευαστούν τα F-35, μετά να εκπαιδευτούν οι πιλότοι, να δοθούν. Κάποια από αυτά μπορεί να γίνουν και παράλληλα, αλλά ακόμα και αν αύριο, όπως λέει ο πρώην υπουργός, γύρω στο 2040 θα τα έπαιρναν. Σίγουρα από το 35 και μετά. Σίγουρα, ναι, από το 35.
0: Σίγουρα από το 35 και μετά. Και σκεφτείτε και πώς εξελίσσεται η τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τι θα έχει συμβεί μέχρι τώρα, μια δεκαετία.
0: Βλέπετε τι γίνεται με τα drones. Βλέπετε τι γίνεται γενικότερα. Οπότε μην τρελαινόμαστε και μην έχουμε και αυτή την ιτοπάθεια.
1: Η καταστροφολογία από πριν. Βιαζόμαστε, ναι, πολύ να βγάλουμε κάτι το οποίο θα λέει ότι. Πώς θα πω, ότι παθαίνουμε εθνική ταπείνωση ή ήττα, ότι χάνουμε κάπως την πολιτική. Είναι ένα αφήγημα αντιπολιτευτικός επί το πλείστον, κάθε αντιπολίτευση προς κάθε κυβέρνηση. Και δεν είναι καλό, ειδικά όταν πρόκειται για εξωτερική πολιτική και αμυντική πολιτική. Δεν είναι καθόλου καλό.
0: Ναι. Λοιπόν, α αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο. Πες το, τι.
1: Ήθελα να πω για την επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να συλληφθούν όσοι συνετέλεσαν στην φωτιά και στην επίθεση, την τρομοκρατική επίθεση με τα γκαζάκια που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εξελίξεις υπάρχουν τις τελευταίες ώρες σύμφωνα με σε σχέση με την επίθεση με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, τη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Από τις πρώτες πρωινές ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα την 1η Ιουλίου του 2026 σε οικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ διενεργούνται έρευνες σε χώρους και οικίματα. Οι δύο από αυτούς, ένας άντρας και μια γυναίκα, φαίνεται να εμπλέκονται στην επίθεση που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα και είναι γνωστές στις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλλήψεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη και μία τρίτη έγινε στα Χανιά. Είναι σε εξέλιξη. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον να γίνει η σύλληψη. Βέβαια, κάπου διάβαζα ότι αντίστοιχη κινητοποίηση κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και με τους δολοφόνους του Καραϊβάζ. Αλλά
1: θα πρέπει
0: τώρα
1: να γίνει,
0: δεν πρέπει να τα βάζουμε στη ζυγαριά.
1: Ναι, τώρα μην σας ηχαιώμαι όλα.
0: Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο την δήλωση παρέτησης του Σοκράτη Φάμελου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε λοιπόν.
2: Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους. Να γίνουμε ένα σοβαρό συλλογικό αριστερό κόμμα που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα με καταλήτη τον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της δεξιάς. Με συλλογική δουλειά αλλάξαμε σελίδα. Με σπουδαίο έργο στη Βουλή, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα στο πλευρό των πολιτών και με έντονη πολιτική δράση. Κάναμε σημαντικά βήματα για την ανάκτηση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας μας που είχαμε χάσει. Με ένα πετυχημένο συνέδριο, εκλογή νέων οργάνων, ανανέωση σε σημαντικές θέσεις εκπροσώπησης και επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Εξυγειάνθηκαν τα οικονομικά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες, δημόσιο και προμηθευτές. Δρομολογήθηκε εξυγίανση και σε Αυγή και στο Κόκκινο, παρότι παρέλαβα δυσθεώρητα χρέη, με πληρωμή όλων των οφειλόμενων στους εργαζόμενους και ρύθμιση των οφειλών στο δημόσιο. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για όλες τις ανάγκες των πολιτών και της χώρας και πήραμε πολλές πρωτοβουλίες για τη σύγκληση του προοδευτικού χώρου, χωρίς κανέναν κομματικό εγωισμό. Και είμαι περήφανος για το έργο που κάναμε με τους συντρόφους μου, και όχι μόνο τα τελευταία 2 χρόνια, και τους ευχαριστώ και τις ευχαριστώ πολύ για αυτή την πορεία ζωής. Πάλεψα για να ενωθεί ο προοδευτικός και αριστερός χώρος, χωρίς να έχω καμία προσωπική φιλοδοξία. Γιατί πιστεύω στις αξίες της αριστεράς, στη δύναμη της συλλογικότητας, της ενότητας, στο εμείς και όχι σε προσωπικές διαδρομές. Αγωνίζομαι για την προοδευτική σύγκληση και σύνθεση διαχρονικά, σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα. Η δέσμευσή μου για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακρεματισμό. Η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της Ελλάς αποτέλεσε μια σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ανάγκη σύγκλησης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης. Με την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής στις 6 Ιουνίου, κάναμε ένα θαραλέο βήμα που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μια ευρεία προοδευτική σύγκληση, ώστε να πέσει δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες της αριστεράς. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παρέτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό.
0: Πώς τη χαρακτηρίζεις εσύ την δήλωση του
1: με πολύ ωραία, πολύ ωραίες μπηχτές. Δηλαδή κάποια μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν, λέει, την προεδρία μου, ας πούμε, τι ήταν, γραμματέας, πρόεδρος. Για προσωπικές στρατηγικές μίλησε μέσα στο κόμμα παράλληλα. Αλλά από την άλλη ρίχνει και την ευθύνη σε άλλους, δηλαδή φταίει το ΠΑΣΟΚ και η, πώς τη λέγανε, Νέα Αριστερά, ναι, που δεν δέχτηκαν να είναι καταλήτης ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συνένωση των κεντροαριστερών δυνάμεων, και έτσι ουσιαστικά εννοεί πως άνοιξαν χώρο στο να έρθει ο Αλέξης ο Τσίπρας και να φτιάξει ένα καινούριο χώρο, στον οποίο πολύ εύκολα θα πήγαινε, πάντα με το, πώς θα πω, έχοντας στο μυαλό του την ένωση των δυνάμεων του κεντροαριστερού χώρου. Δεν ξέρω, είναι αυτό το αριστερό που πάντα στα νοήματα και τις λέξεις μπορείς να χαθείς λίγο στην ερμηνεία τους.
0: Και λοιπόν, δεν είναι μια απλή αποχώρηση, είναι μια πολιτική δήλωση, ναι, με ξεκάθαρους αποδέκτες. Ο πρώην πρόεδρος πλέον του ΣΥΡΙΖΑ λέει ουσιαστικά ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να πετύχει την ενότητα του προοδευτικού χώρου, αλλά ναι, βρήκε απέναντί του τόσο άλλα κόμματα.
1: Ροκάνιζαν την καρέκλα, λέει, ναι, ο Παπάς και ο Πολάκης.
0: Ακριβώς.
1: Όσο δεν το λέμε στερε ονόματα, αλλά
0: ναι. Βέβαια, το ενδιαφέρον σε μια ανακοίνωση πολλών παραγράφων, μεγάλη, έτσι, εκτενής η δήλωση, η ανακοίνωση, αλλά πολλές αναφορές στα εμπόδια εκεί μέρη και τέσσερις χμές. Αυτό που εγώ δεν είδα πουθενά είναι η αυτοκριτική. Γιατί μπορεί έτσι μια στρατηγική να μην αποδίδει πολλές φορές την πολιτική. Δεν αφορά μόνο όσους την πολέμησαν, αλλά και εκείνον που την εισηγήθηκε και κλήθηκε να την υλοποιήσει, εν προκειμένου ο κύριος Φάμελος.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πει ο καθένας, ναι, είχα όλη την καλή διάθεση, αυτό που λέει.
0: Ναι.
1: Αλλά αν βρεις τοίχο, μπορείς να περάσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ είπα, οι άλλοι δεν θέλανε.
0: Ναι.
1: Είναι σαν τους προσκόπους που περνούσαν τη γιαγιά από τον δρόμο, που λέμε.
0: Ναι. Πάντως το μήνυμα πλέον είναι σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει εγκλωβισμένος στις εσωτερικές του συγκρούσεις. Την ώρα που δηλώνει ότι επιδιώκει ενότητα, βλέπεις ότι προκύπτουν τώρα νέες δυναμικές. Τώρα, αν μια απαραίτητη συνοδεύεται από τόσες αιχμές, δύσκολα λειτουργεί ως γέφυρα. Έτσι.
1: Ναι, τι ακριβώς θα συμβεί τώρα. Δηλαδή, θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Φάμελος?
0: Ναι.
1: Να μην του δίνουν σημασία διόλου αυτοί που θα εκλεγούν?
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι του αξίζει κάτι τέτοιο και δεν νομίζω ότι θα δεχόταν ως προσωπικότητα κάτι τέτοιο.
0: Περισσότερο μοιάζει με έναν τελευταίο γύρο μιας σύγκρουσης. Μια σύγκρουση που ακόμα δεν έχει τελειώσει.
1: Είναι αυτό που λέμε τη σειρά σας τώρα. Να δούμε, βγάλετε εσείς τα κάστρα από τη φωτιά, δούμε τι θα καταφέρετε.
0: Ναι.
1: Να κάτσω να ροκανίζω εγώ, ας πούμε. Όχι, δεν νομίζω ότι θα το κάνει, αλλά.
0: Δεν θα το κάνει, θα μπορεί να το κάνει με την μη συμμετοχή του, ας πούμε.
1: Ακριβώς,
0: με την απουσία
1: ακριβώς,
0: του.
1: Την απουσία.
0: Καλημέρα, Ραφαήλ.
1: Καλημέρα, Ραφαήλ.
0: Έχουμε και τον Ραφαήλ στην παρέα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό εντωμεταξύ. Δεν είχαμε πολλούς Παναθηναϊκούς μέχρι τώρα.
0: Εντάξει. Τώρα έχουμε μια πολύ μεγάλη φωτιά. Θα μας τα πει σίγουρα στη συνέχεια
1: εγώ αυτό κοιτάω,
0: η Σταύρο Γιαδαράκη. Στην Ισπανία
1: 12 νεκροί μέσα στα αυτοκίνητά τους. Ναι. Μάτι θύμισε.
0: Ναι. Πραγματικά πολύ κακές μνήμες ανασύρει στον Έλληνα αυτό που συμβαίνει στην Ανδαλουσία. Πραγματικά ας ελπίσουμε
1: είναι και
0: να
1: σε εξέλιξη. Εκεί, αυτό είναι. Είναι σε εξέλιξη. Δεν είναι δηλαδή ότι τέλειωσε και αυτό είναι ο απολογισμός. Όταν σταματάνε οι φλόγες και μετράς ξανά τους ανθρώπους, είναι το ζήτημα.
0: Λοιπόν, πάμε νωρίτερα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Γιατί θα έχουμε και το Χρυσόστομο τον Παρανό στη συνέχεια να μας δώσει την πρόβλεψη στην Κερκή για τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε και τη Σταυρούλα Γιαλαδαράκη ενδεχομένως να έχει συγκεντρώσει και περισσότερες πληροφορίες για το ατύχημα στην Ξάνθη. Είναι λίγο πριν τα ιόδια του Ιάσμου. Στην Κομωτινή δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τώρα το σπάμε μεταξύ των δύο πόλων.
1: Δεν ξέρω. Ξέρεις, εκεί, μια και μιλάμε για φορτηγό. Σήμερα όμως δεν είναι μέρα που να φυσάει πολύ αέρας. Για να δούμε τι συνθήκες επικρατούν. Γιατί το λέω, οι πλάγιοι άνεμοι που φυσάνε συνήθως εκεί δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Αν το φορτηγό έχει μεγάλη επιφάνεια προς τον πλευρικό άνεμο,
0: ναι,
1: υπάρχει κίνδυνος ακόμα και να βγει από το δρόμο. Έχει συμβεί κατά καιρούς να ντεραπάρει κτλ. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ τώρα, ας πούμε στην Ξάνθη, 4 από φορ, 3 από φορ, δεν είναι άνεμοι που να έχουν οδηγεί. Τώρα τι ψάχνουμε να βρούμε εμείς, τα αίτια.
0: Καλά, ναι.
1: Δεν είναι άνεμοι που θα οδηγούσαν σε κάτι τέτοιο, αλλά τι να πω, κάνουμε κι εμείς.
0: Εικασίες.
3: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 2551 50 717. Κρήτον Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
7: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
6: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
9: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
3: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: λεπτά με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Είναι Παρασκευή, είναι το τελευταίο μέρος της πρωινής περιπολίας, που σημαίνει ότι σε αυτή την ώρα βάζουμε στην παρέα μας τον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο τον Παρανό, και να δούμε αν τα καταφέραμε σήμερα στις μουσικές μας επιλογές. Καλημέρα, Χρυσόστομο.
1: Καλημερίζω.
2: Πάντα τα καταφέρνετε. Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Την ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη με ένα ελαφρύ βαριαδάκι και πολύ καλή δροσιά. 21-22 βαθμοί εδώ αυτή τη στιγμή. Παρασκευή σήμερα, όπως είπε Γιάννη, έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο. Αρχίζουμε σιγά σιγά και ρίχνουμε λιγάκι ρυθμούς. Είμαστε και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά του Ιουλίου. Αρχίζουν και κάποιες άδειες. Να πούμε ότι είχαμε μία μεταβολή εχθές, την Πέμπτη βασικά.
0: Από την Τετάρτη το βράδυ ξεκίνησε.
2: Τετάρτη βράδυ, ναι. Ήταν ένα ψυχρό μέτωπο, το οποίο ήταν στην ουσία μία ζώνη βροχοπτώσεων. Σάρωσε τη βόρεια χώρα, Μακεδονία, Θάκη, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Και έφυγε ανατολικότερα και μετά έβγαλε αστάθεια χθες το μεσημέρι και απόγευμα. Έφυγε όμως αυτό, φεύγει, μας αφήνει. Πηγαίνουμε σε βελτίωση στον καιρό τις επόμενες ώρες και ημέρες. Με σταδιακή μάλιστα άνοδο στη θερμοκρασία και σε πιο έτσι, θα τολμούσα να πω, θερμές συνθήκες. Σήμερα περιμένουμε πολύ καλό καιρό στη Θράκη και τον Εύρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς, αρκετά υποφερτές τιμές δηλαδή. Δεν θα αισθανθούμε έτσι ιδιαίτερη δυσφορία, ζέστη. Γύρω στους 28 στα παραθαλάσσια, με μεταβλητούς ανέμους έως 4 από φως. Πολύ καλός θα είναι ο καιρός και αύριο Σάββατο. Με ηλιοφάνεια, θερμοκρασία μέγιστη στους 32 βαθμούς. Οι ελάχιστες τιμές θα είναι γύρω στους 16 με 17 βαθμούς νωρίς το πρωί, 28 στα παραθαλάσσια το μεσημέρι, με νοτιοδυτικούς ανέμους έως 4 από φως, δηλαδή θα έχουμε θαλάσσια αύρα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία την Κυριακή. Γύρω στους 34 θα πάμε σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, 30 στην Αλεξανδρούπολη το μεσημέρι. Ωστόσο, ακόμα οι νυχτερινές θερμοκρασίες θα είναι καλές, θα είναι κάτω από τους 20 βαθμούς, οπότε θα δροσιζόμαστε. Ανοίγουμε τα παράθυρα το βράδυ και το πρωί να δροσίσει και το σπίτι, για να αποφύγουμε έτσι και τη χρήση του κλιματιστικού, δεν είναι καιρός για να καίμε πολύ ρεύμα. Ωστόσο, την Κυριακή είναι πιθανό να έχουμε κάποιες πολύ λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 4 από 4, γυρνάνε δηλαδή σε πιο βόρειους ανέμους. Την Δευτέρα, μικρή κάμψη στη θερμοκρασία, δεν θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς το μεσημέρι, με πιθανότητα για μπόρες, αλλά και με μονωμένες καταιγίδες. Δηλαδή, τη Δευτέρα φαίνεται να έχουμε λίγο πιο ενισχυμένη την αστάθεια τις ζεστές ώρες της ημέρας, με βοριάδες όμως στα 6 από 4 που θα ρίξουν και τη θερμοκρασία σε σχέση με την Κυριακή γύρω στους 4 βαθμούς.
0: Ισχυρή άνεμη πάντως, 6 μποφόρ.
2: Είναι ισχυρή. 5 με 6 μποφόρ. Όπως καταλαβαίνεις, ανεβαίνει και ο κίνδυνος για πυρκαγιές την Κυριακή. Τη Δευτέρα με συγχωρείς. Οπότε ας έχουμε λιγάκι όλοι το νου μας. Και από εκεί και πέρα, από Τρίτη μετά, θα φτάσουμε στους 32, μικρή άνοδο δηλαδή, με πολύ καλό καιρό. Βορειοανατολικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ πέφτουν δηλαδή και σταδιακά. Πηγαίνουμε σε άνοδο της θερμοκρασίας με πιθανότητα για να μας να έχουμε λίγο πιο αυξημένη αστάθεια γύρω στις 17 με 18 του μηνός και με αρκετή πλέον πιθανότητα, δηλαδή υπάρχει μια σχετική σύγκληση των προγνωστικών μοντέλων για ίσως έτσι το πρώτο έντονο κύμα ζέστης του θερινού καλοκαιριού μετά τις 18-20 του μήνα για το τελευταίο δεκαήμερο. Είναι κάποιες θερμές αέριες μάζες, αρκετά θερμές στη Βόρεια Αφρική, στην Τινησία, την Αλγερία, οι οποίες δείχνουν μία τάση μία να ανεβαίνουν βορειότερα προς τη Γαλλία, μία να έρχονται λιγάκι ανατολικότερα προς την Ιταλία και μία να έρχονται αρκετά ανατολικότερα προς την Ελλάδα. Θεωρώ ότι ανεβαίνει επικίνδυνα η πιθανότητα να έχουμε το τελευταίο δεκαήμερο αρκετή ζέστη στην Ελλάδα, με αίσιο καιρό βέβαια. Δηλαδή όσο πάμε τώρα τα μπουρίνια αυτά, οι καταιγίδες θα μπαίνουν μειούμενες. Εχθές μου είπε και η Κατερίνα στο τηλέφωνο ότι είχαμε και χαλάζι σε κάποια μέρη της του Εύρου.
1: Mm-hmm. Ναι, εδώ στο διπλανό χωριό στη Νέα Βίσσα λέω ότι έπεσε χαλάζι.
2: Ναι. Οι πιθανότητες από εδώ και πέρα για χαλάζι αυτή και μειώνονται. Μπαίνουμε σε πιο εύσταθη καιρό.
0: Μάλιστα.

0: Ευχηθούμε.
1: Να περάσεις όμορφα.
2: Καλές βουτιές. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
0: Για χαρά. Καλά μας τα είπε.
1: Καλά μας τα είπε. Πριν πάμε στη Σταυρούλα να αναφέρουμε λιγάκι λίγο τους φίλους μας που δεν τους είπαμε προηγουμένως. Άνοιξε το
0: Top Charm
1: εδώ και 43 ολόκληρα λεπτά. Στην αναγεννήσεως 153 εδώ στην πόλη της Οριστιάδας, κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, 2552025331 το τηλέφωνο και στο Δημότυχο στην Ορφέως 21. Μαζί μας είναι τα άνθηφιτα Μπελιάς, γάμοι, βαφτίσεις, τελετές, κάθε είδους εκδήλωση αγάπης, ομαδική, ατομική. Ο Μπελιάς είναι εκεί, σε Οριστιάδα και Δημότυχο, Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 στην πόλη μας και 25 Μαΐου απέναντι από το νοσοκομείο στο Δημότυχο. Παρέα πάντα με τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάνο Βανές από το 1924, πολύ παλιό, σχεδόν ίδιο με την ηλικία, ίσο με την ηλικία της πόλης. Και τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και σέρβις οχημάτων στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάτη Γωνία. Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι μαζί μας πάντα είναι και το Παντρόν. Το Παντρόν, το καφέ μπαρ, απέναντι από την κεντρική πλατεία της Νέας Οριστιάδος, στην Πρόκου 1 και μας περιμένει. Όσο κορυφώνεται η ζέστη, όσο προχωράει η μέρα, τόσο πιο πολύ έχουμε ανάγκη από κάτι, ένα δροσερό καφέ, ένα ρόφημα. Λοιπόν, το Παντρόν είναι εκεί.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Και η Σταυρούλα και η Λαδαράκη όμως είναι στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής και μας περιμένει. Σταυρούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σταυρούλα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Χτύμασε και αυτή την Παρασκευή πια. Πόσες ειδήσεις, πόσα θέματα και μας πιάνουν και όλα σε ένα βαθμό. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από τον κόσμο πρώτα, γιατί έχουμε αρκετά. Τα είπατε και λίγο νωρίτερα, έτσι κάνατε μια αναφορά. Από εκεί θα ξεκινήσω και εγώ, από την Πυρκαγιά, δηλαδή στην Ισπανία, η οποία πολύ καλά παρατήρησε ο Χάρης. Θυμίζει πολύ μάτι, τουλάχιστον σε εμάς, μας ξυπνάει πολύ μνήμες. Έχουμε 12 ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους μέχρι τώρα. Δασική η πυρκαγιά, από εκεί ξεκίνησε. Ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης κοντά στην Αλμερία, Νότια Ισπανία. Η διεύθυνση της υπηρεσίας διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν σε έναν οικισμό, Μπεντάρ λέγεται ο οικισμός. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Και αυτό είναι που μας θυμίζει και πάρα πολύ την όλη διαδικασία με το. Την όλη, μάλλον, τραγωδία, συγγνώμη, με το μάτι, γιατί εκεί είχε γίνει μια διαδικασία. Ήταν εκτροέκτραπη και τα οχήματα μέσα στον οικισμό και είχαμε τα τραγικά αποτελέσματα. Τεράστια θλίψη για τις τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς που πλήττει την επαρχία Αλμερία, εξέφρασε ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Απίθυνε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, προέτρεψε τους εργαζόμενους υπηρεσίες αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων να δείξουν πολύ προσοχή. Έχουμε και τραυματισμούς, 6 ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν. Εγκάβματα υπέστη μια γυναίκα. Ένας ακόμα τραυματίας παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Πλέον οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πιθανόν να προκλήθηκε από πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης, το οποίο φαίνεται να προκάλεσε ανάφλεξη της ξηρής βλάστησης, πριν οι φλόγες εξαπλωθούν γρήγορα στη γύρω δασική έκταση. Δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα τόσο η αιτία, οπότε ακόμα βρίσκονται στο στάδιο της έρευνας. Και οδήγησε όλη αυτή η πυρκαγιά στο κλείσιμο δρόμων, εκένωση κατοικιών. Περίπου 50 κάτοικοι μεταφέρθηκαν προσωρινά σε ένα πολιτικό κέντρο για φιλοξενία. Νομίζω ότι μας θυμίζει πάρα πολύ τις δικές μας πυρκαγιές και κυρίως όλο αυτό που συνέβη στο Μάτι. Επίσης, αναφέρθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι η Ισπανία θα διαθέσει φέτος το μεγαλύτερο μηχανισμό αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών που έχει αναπτύξει ποτέ για τη θερινή περίοδο. Και βέβαια να πούμε ότι όλο και συχνότερα η χώρα αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια καύσωνα, βαθμοί που ξεπερνά τους 40, οπότε και όλο αυτό έχει εντείνει λίγο το θέμα με τις πυρκαγιές. Mm-hmm. Αυτά.
1: Γενικά έχει θέματα τελευταία η Ισπανία με φυσικές καταστροφές. Είδαμε και τις πλημμύρες πέρσι και πρόπερσι.
0: Όντως.
1: Ποια πόλη ήταν, Βαλένθια, χαμός.
3: Και το θέμα με τα σιδηροδρομικά ατυχήματα, δυστυχήματα, άμα θυμάστε. Βέβαια, από την άλλη, για να δίνουμε και λίγο στο τραγουδί, και όταν μιλάμε για χώρες που έχουν τεράστια έκταση, είναι λίγο πολύ, ας το πω, πιο φυσιολογικό, όχι ακριβώς φυσιολογικό, αλλά πιο πιθανό να δούμε μεγάλες καταστροφές. Έτσι, μεγαλύτερη έκταση, περισσότερος πληθυσμός. Πιθανό είναι να βλέπουμε και περισσότερες καταστροφές. Και μιλάμε και για άλλο επίπεδο, δηλαδή δεν συγκρίνονται, ας πούμε, οι δικές τους σιδηροδρομικές, αυτά που έγιναν στο δικό τους σιδηροδρόμο με τα δικά μας. Μιλάμε για τελείως άλλες εποχές, το κομμάτι

0: σιδηρόδρομο. Αλλά τέλος πάντων, μεγάλη ανάλυση όλο αυτό. Να σας πω λίγο παρακάτω, να σας πω λίγο στη Βενεζουέλα, εκεί που άλλη τραγωδία έχει χτυπήσει νωρίτερα με τους σεισμούς. Τώρα, μετά το πρώτο όλο αυτό σοκ με τους εκτοπισμένους, με τους εγκλωβισμένους, με τους αγνοούμενους, αυτό που απασχολεί τώρα είναι η επιδημία. Ο κίνδυνος εξάπλωσης ασθενειών. Γιατί έχουμε έλλειψη καθαρού νερού, περιορισμένη πρόσβαση σε βασική περίθαλψη, απειλούν πλέον λοιπόν δεκάδες χιλιάδες επιζώντες. Αυτό προειδοποίησε ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας. Ουσιαστικά έχουν αφήσει πίσω, υπάρχει και ένας απολογισμός αυτής της σεισμή, 3.889 νεκρούς, 16.740 τραυματίες, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό, ενώ περισσότεροι από 17.900 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, φιλοξενούνται σε καταφύγια. Οπότε πλέον αυτό για το οποίο κρύωται ο κόδωνας του κινδύνου είναι η φόβη για αναπνευστικές και γαστρεντερικές λοιμώξεις που μεταδίδονται και γρήγορα. Συνήθως σε αυτά συμβάλλει ο συνωστισμός, η κακή υγιεινή, η έλλειψη νερού, η διακοπή των υπηρεσιών υγείας και εμβολιασμού. Οπότε πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Από την άλλη, ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι επιδιώκει να προσφέρει βοήθεια σε 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Ήδη έχουν κινητοποιηθεί, λέει, περισσότερο από 300 εκατομμύρια δολάρια και σχεδόν 40.000 άνθρωποι έχουν λάβει επισητιστική βοήθεια. Είναι αυτό ο σεισμός, κυριολεκτικά που λέμε, ενός κακού μοίρια έπονται. Είναι περιπτώσεις τέτοιες, μεγάλων καταστροφικών σεισμών, το βλέπουμε να συμβαίνει όντως. Πάμε και λίγο στη Ρωσία, γιατί εντάξει, θα πιάσω το κομμάτι πόλεμη, δεν θα σταματήσω, αλλά τέλος πάντων. Η Ρωσική Υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι απέτρεψε μια τρομοκρατική επίθεση, έτσι τη χαρακτήρισε, με ουκρανικά μη απεδρωμένα αεροσκάφη σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στην περιφέρεια Ροστόφ στην Νότια Ρωσία. Αυτό είναι η σύντομη ενημέρωση. Ωστόσο, έχουμε καταλάβει ότι εκεί πέρα το πεδίο έχει γίνει και το θέμα με τις μάχες κατάρρευσης έχει γίνει όλο και χειρότερο γίνεται. Και πάμε στο Ιράν, το άλλο μέτωπο που έχουμε το μεγάλο. Διπλωματικό θρίλερ χαρακτηρίζεται, εκτός από το όλο κομμάτι με τις επιθέσεις. Νέος κύκλος επιθέσεων άνοιξε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Απειλεί να οδηγήσει σε κατάρρευση τελείως στις συνομιλίες. Εντάξει, εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα. Το οποίο δεν ξέρω ποια φορά είναι που το ξαναβλέπουμε αυτό. Δηλαδή, μιλάνε, πάνε κάπως να τα βρούμε. Υπάρχει μια αισιοδοξία και στις αγορές και στο πετρέλαιο, συνήθως.
1: Πάλι πέφτει πάντως τώρα, έτσι. Είναι σε πτωτική τάση αυτή την ώρα το πετρέλαιο. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί.
0: Δεν θα πληροφορήθηκε πολύ άμεσα. Μπορεί. Αλλά γενικότερα πάντα είναι ένα θηρίο το οποίο βλέπουμε να κακοπαίζεται συνεχώς αυτό το πράγμα πια. Τα στενά του ορμού παραμένουν στο επίκεντρο της στρατιωτικής και διπλωματικής αναμέτρησης. Νέες επιδρομές από τους Αμερικανούς σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν. Με στόχο συστήματα αεράμυνας, κέντρα διοίκησης, παράκτια ραντάρ, υποδομές πυράβλων κοντά στο Περσικό κόλπο. Απάντησε η Τεχεράν με πυράβλους και μη επαδρομένα αεροσκάφη εναντίον των εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής. Προειδοποιώντας ότι οι Αμερικανικές βάσεις από τις οποίες υποστηρίζονται επιθέσεις κατά του Ιράν αποτελούν στρατιωτικούς στόχους. Η νέα κλιμάκωση τώρα σημειώνεται μετά από επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην περιοχή του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί και αυτό το Ιράν, ότι επιχειρεί να ελέγξει τη διεθνή ναυτιπλοεία. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι τα πλοία οφείλουν να ακολουθούν τις θαλάσσιες διαδρομές που έχουν καθοριστεί για λόγους ασφαλείας. Εγώ τώρα να ρωτήσω κάτι, έτσι, ό,τι θυμάστε. Πριν από τον πόλεμο, μια χαρά δεν πήγαιναν να ερχόντουσαν τα πλοία στο στενά του Ορμούζ. Άρα ποιο θέλει, η Αμερική ή το Ιράν τελικά.
1: Για πες μας εσύ.
0: Δηλαδή πριν είχαν τέτοιες αξιώσεις οι Ιρανοί, πώς ξυπνήσανε οι Ιρανοί με αυτές τις αξιώσεις. Είναι εντάξει, και αυτό το κομμάτι πια με τους πολέμους, δεν ξέρεις τι φασούλη θα σου βγει που λέμε και στα χωριά μας.
2: Το νέο αφήγημα του Τραμπ δεν το έχεις ακούσει, ότι αν είχαν πυρηνικό όπλο θα το είχαν ήδη χρησιμοποιήσει
0: οι Ιρανοί. Ναι. Εντάξει, είναι, τώρα αυτό κυριολεκτικά θα έλεγα παίζει με τη φλόγα, αλλά παίζει με κάτι πολύ χειρότερο. Ο Τραμπ, δηλαδή τι περιμένεις, να το ρίξουν το όπλο για να αποδείξουν ότι το έχουνε? Ναι, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο.
2: Όχι, να βρει πρόσχημα να το ρίξει εκείνος. Γιατί τι είπε, δεν θέλω, λέει, να τα βάλω με 90 εκατομμύρια ανθρώπους. Φταίνουν όλοι αυτοί.
0: Αν έπιασε ο πόνος τώρα.
2: Τα αναγκαστώ.
0: Όταν κηρύττεις πόλεμο σε ένα κράτος, δεν το βάζεις με κανένα. Δεν είναι καλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί και αυτό κάπου το είδα και είναι η μεγαλύτερη αλήθεια σε όλα αυτά. Το λέμε από την αρχή. Ότι τα βρούνε δεν τα βρούνε στο τέλος της γραφής. Όπως σας λέω, τα βρίσκουν οι Ιράν και είπα, γιατί μπορεί κάπου κατά εκεί να καταλήξουν. Τέλος, ποιος θα είναι αυτός που θα την έχει πληρώσει? Γιατί τα κράτη θα ανακάμψουν. οι άμαχοι, οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν, που χάσανε περιουσίες, που χάσανε ζωές κυρίως, αυτοί είναι που την πληρώνουν πάντα και που λέμε το λεστολάκο με τα βόδια όταν μάλλον την πληρώνουν το αποτρέχεια. Θα έρθουμε στα δικά μας, τα οποία εντάξει, δεν θα ξεκινήσουμε με καλές ειδήσεις ακριβώς, αλλά έχουμε συλλήψει τη Θεσσαλονίκη για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Έτσι. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση αυτή από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα την 1η Ιουλίου. Μιλάμε για τις εμπριστικές επιθέσεις αιγύης πολιτικών προσώπων. Είχαμε τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας, είχαμε τον τραυματισμό 4 ακόμα ατόμων. Δεν έχουν γίνει πολλά γνωστό, οπότε έχουν αρχίσει λίγο τα site και κάνουν τα προφίλ με βάση πληροφορίες που υπάρχουν. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να βγάλουν όσο περισσότερες. Ξέρουμε ότι έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ότι διενεργούνται έρευνες σε χώρους και οικίματα. Οι 2 συλλήψεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη, οι άλλοι στα Χανιά. Στα Χανιά, μάλιστα, έχει συλληφθεί μια γυναίκα.
1: Ναι.
0: Η οποία μένει στη Θεσσαλονίκη μετά τη δολοφονική επίθεση πήγε στην Κρήτη, προφανώς για να κρυφτεί, θεωρούν οι αρχές. Ενώ οι συλλήψεις έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα. Στη Θεσσαλονίκη οι συλλήψεις είναι για 2 νεαρούς. Μέχρι στιγμής φαίνεται οι συλληφθέντες να είχαν ποινικό παρελθόν, ότι προέρχονται από το χώρο των αντιεξουσιαστών, αυτά έχουν έτσι γίνει γνωστά. Και τώρα οι διοκτικές αρχές προχωρούν στο να εξακριβώσουν όλο και περισσότερα με τις έρευνες που γίνονται, όπως είπαμε, σε χώρους που συνδέονται με τους συλληφθέντες. Οπότε ακόμα αυτό είναι σε εξέλιξη. Σίγουρα θα είναι από τις ειδήσεις που θα απασχολήσουν πάρα πολύ σήμερα και στις επόμενες ημέρες. Να το ξέρετε, θα το δείτε αρκετά. Να πάμε λίγο και στο Άργο. Σήμερα είναι η απολογία των 2 αστυνομικών για τον τραυματισμό του 20χρονου. Απολογούνται σήμερα λοιπόν στον Άφλιο οι 2 αστυνομικοί, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργο, που έχει αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Τώρα, αυτό παραμένει λίγο.
1: Με τις 13 σφαίρες, έτσι. 13 σφαίρες για μία καταδίωξη.
2: Ναι.
1: Τρελαθούμε.
2: Ναι. Υπόθηκε ότι είναι και αυτιστικό το, ήταν αυτιστικό το παιδί.
1: Έτσι η μητέρα.
0: Και κάπου είδα, τώρα δεν ξέρω να το επιβεβαιώσω, κάπου το διάβασα όμως, ότι είναι και πάρα πολύ άσχημο, δηλαδή δεν ξέρουν αυτά. Αν τελικά θα τα καταφέρει και αν τα καταφέρει, αν θα γίνει ποτέ τελείως καλά. Πάντως, γενικότερα δεν αιτιολογείται όλο αυτό, έτσι, με μια γρήγορη ματιά να το πω και αλλιώς και με σύμφωνα πληροφορίες που έχουμε, δεν αιτιολογείται όλο αυτό από τον κώδικα που έχουν γενικότερα οι αστυνομικοί για το πώς πρέπει να πυροβολούν και σε ποιες περιπτώσεις. Αυτό το άκουσα αρκετά να εξηγείται. Δηλαδή, είναι πολύ, πάρα πολλά τα στάδια που καταλήγει στο αν είναι αιτιολογημένο να ρίξει, να ρίξει ένας αστυνομικός μια σφαίρα. Όσο μάλλον αυτό που μιλάμε για πάρα πολλές σφαίρες. Πάντως, οι αστυνομικοί είχαν πάρει 48 ώρες προθεσμία για τον εισαγγελέα Ναυπλίου προκειμένου να απολογηθούν. Οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό.
1: 13 φορές.
0: Και από τα ρεπορτάζ μέχρι τώρα.
2: Δεν φοβόταν εύκολα.
0: Που λένε ότι πυροβόλησαν, ας πούμε, στον αέρα. Υπάρχει τείχος, φαίνονται από σφαίρες και μάλιστα όχι σε ύψος που λες ότι ήταν ψηλά ή που δεν θα στόχευαν σε κάποιον εκεί πέρα άλλωστο. Δηλαδή τα ευρήματα, μόνο από τα ρεπορτάζ αυτά που φαίνονται τα ευρήματα, είναι κατά των αστυνομικών να το θέσω. Και βέβαια, έτσι όλοι είπαμε, είναι αυτό, η μέση αποδείξη του εναντίου και αυτήν τώρα γι' αυτό τρέχει και αυτή η διαδικασία. Αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής έρευνας. Αυτή θα δείξει ουσιαστικά αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν όντως στον αέρα όπως ισχυρίζονται και κάποια σφαίρα εξωστρακίστηκε, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο πάντα. Πάντως, όπως είπατε και εσείς, 13 κάλπες έχουν συγκεντρωθεί από το σημείο. Και να δούμε και εδώ πέρα θα πάμε σε θέματα τα οποία συνήθως απασχολούν, όπως τις πυρκαγιές. Έχουμε 2 συλλήψεις για την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, σε εργοστάσιο ανταλλακτικών. Να πούμε ότι 3 άνθρωποι είναι βαριά τραυματισμένοι, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην εντατική, 8 με αναπνευστικά προβλήματα. Αυτά είναι αυτά που άφησε πίσω της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Ισχυρή έκρηξη. Εγώ πάλι νιώθω ότι ζω έναν ντεζαβού, τα είχαμε δει αυτά στην πισκοτοβιομηχανία, έτσι, λίγο πολύ. Κάποια με ακρίξεις που είχαν σημειωθεί, με ανθρώπους που εκεί δυστυχώς είχαμε και απώλειες ζώων. Εντάξει. Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει 2 συλλήψεις για την πυρκαγιά. Τρέχουν τώρα τις έρευνες στις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στον χώρο που εκδηλώθηκε η φωτιά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να πούμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να δούμε λίγο πιο σοβαρά το τι γίνεται με τον ασφαλή εργαζομένο σε τέτοιους χώρους. Επίσης το επίκεντρο.
2: Να δούμε και την υπευθυνότητα των εργαζομένων, επιμένω.
0: Πάντα κοίταξε, χάρη, όλα έχουν
2: ναι, συνήθως είναι τυπά. Κάπου στη μέση το πράγμα.
0: Ναι, πολλές φορές μπορεί όντως να είναι στη μέση, δηλαδή να είναι και μια ανθρώπινη αμέλεια. Αλλά είναι νομίζω όλα μαζί. Δηλαδή, άμα αυστηροποιηθούν λίγο τα πράγματα, όλα αναγκαστικά θα αυστηροποιηθούν. Να υπάρχει λίγο, δεν ξέρω, περισσότερος έλεγχος σε κάτι τέτοιο.
2: Πολύ αυστηνόμευση και λιγότερη συνειδητότητα πάμε σιγά σιγά, Σταυρούλα. Αυτό είναι το άσχημο. Είτε πρόκειται να τραβήξουμε τα αυτιά των εργαζόμενων είτε των εργοδοτών, πάλι αυστηνόμευση και αυστηρότητα έχουμε αντί για συνείδηση.
0: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι κάπου είμαι και ότι πολλοί ρίχνεται βάρος στην ατομική ευθύνη, οπότε εντάξει. Ας μην διαφωνήσουμε για να κλείσουμε με το θέμα το οποίο από νωρίς έχει απασχολήσει. Έτσι. Έχει ανέβει και στο radioevros.gr. Είναι για το τροχείο που σημειώθηκε σήμερα στην Εγνατία Οδό, κοντά στα δύο δετουργιάσματα, όπως πληροφορηθήκαμε. Φορτηγό, όχημα, ουσιαστικά μια ανταλίκα εξετράπη τις πορείες του ανετράπη και στη συνέχεια πήρε το όχημα φωτιά. Η πυροσβεστική επιχείρησε στο σημείο για την κατάσταση της φωτιάς. Αυτή την ώρα έχει σβήσει η φωτιά, ωστόσο διακόπη η κυκλοφορία σε εκείνο το σημείο. Είχαμε και τη σχετική ανακοίνωση της τροχέας. Να πούμε ότι δεν υπήρξαν, ήταν μόνο υλικές οι ζημιές, ήταν το ατύχημα μόνο υλικών ζημιών σβήστηκε η φωτιά. Οι αρχές προσπαθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Προσωρινά υπάρχει μια απαγόρευση.
1: Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας είναι η απαγόρευση. Και τι άλλο, και το φορτηγό έχει καταστραφεί όλος καιρός, έτσι από ό,τι έχουμε δει από τις εικόνες που έχουμε λάβει.
0: Ναι, ναι. Από ό,τι βλέπουμε από τις εικόνες ακριβώς. Είναι ένα από τα δύσκολα τροχεία, αλλά ωστόσο το θετικό είναι ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Γιατί βλέπουμε ότι ήταν μεγάλη ζημιά σίγουρα στο όχημα, αλλά τουλάχιστον αυτό δεν υπήρξε τραυματισμός. Οι αστυνομικές αρχές μας ανέφεραν ότι δεν τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός του οχήματος και ότι μιλάμε αποκλειστικά για τροχείο υλικών ζημιών. Αναλυτικά μπορείτε να το δείτε φυσικά στο radioevros.gr, όπως και όλα τα νέα και όλες οι ειδήσεις που ανεβαίνουν.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε και σε εσένα και στους ακροατές μας. Φεύγουμε τώρα εμείς, γιατί έρχεται ο Νίκος Πατούνας με το Ευρωσκόπιο. Μέχρι τη μία θα βρίσκεται στον αέρα του Ράδιο Εύρος με όλη την τελευταία επικαιρότητα. Τελευταία επικαιρότητα. Τέλος πάντων, αδόκιμο.
2: Την
1: τρέχουσα επικαιρότητα. Φυσικά, Σταυρούλα Γελαδαράκη θα είναι και πάλι εδώ με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 και στις 5.30. Τα σύντομα δελτία ειδήσεων μέσα από τις συχνότητές μας μέχρι τις 8 το βράδυ. Και όλη η ειδησιογραφία στο radioevros.gr 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί.
2: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Το είπες. Μπράβο. Γεια σας.
2: Το ξαναλέω. Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
4: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
3: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
4: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
7: Με τον Νίκο Παντούνα.
0: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
7: Ράδιο Εύρος 97,1
0: και 95,3 και
7: ακούτε Ευροσκόπιο.
0: Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα.
7: Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνιας.gr. Φροντίδα για όλους.
5: Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δημότυχο Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευρωσκόπιό μας. Έχουμε φτάσει Παρασκευή 10 του Ιούλη του 2026, 8 λεπτά μετά τις 10 και αυτό το πρωινό μέχρι αργά το μεσημέρι, μέχρι τη μία δηλαδή μετά μεσημβρία, εδώ θα είμαστε σε ένα τρίωρο της καθημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης με όλα τα νέα της ημέρας, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Εδώ στην πρωινό μεσημεριανή ενημερωτική ζώνη του Ράδιο Εύρος, όπου μόνον εδώ συμβαίνουν αυτά. Ζωντανή μετάδοση, εξάωρη τουλάχιστον, για να μην λείψει τίποτα από την καθημερινή μας ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τώρα στον τόπο μας. Ράδιο Εύρος, το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ευρωσκόπιο η εκπομπή. Νίκος Παντούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο. Παραλαμβάνουμε μόλις σκυτάλι μικρόφωνο, για την ακρίβεια, αέρα ραδιοφωνικό και χρόνο από την πρωινή περιπολία που μέχρι πριν από λίγο ακούγατε με τον Γιάννη Βαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη και τη Σταυρούλα και Λαδαράκη τα τελευταία λεπτά. Από τις 7 το πρωί πρωινή περιπολία εδώ, 7 με 10. Τώρα 10 με 1 το Ευρωσκόπιο και το πρόγραμμά μας δεν σταματά ποτέ. Μας ακούτε σε δύο συχνότητες, 97,1 στα FM για τον Κεντρικό και Βόρειο Εύρο, 95,3 στα FM για τον Νότιο Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη, την υπόλοιπη Θράκη. Για όσους κινείστε στους δρόμους της Θράκης, στην Εγνατία Οδό ειδικότερα, προσοχή, θα το έχετε ακούσει πιθανόν και από τις 7-8, από όταν το μάθαμε πρωί-πρωί εδώ στο σταθμό και με τα δημοσιεύματα μετά στο radioevros.gr και τις ανακοινώσεις αστυνομίας που τώρα βγαίνουν μετά από τόσες ώρες. Να το πούμε και αυτό, γιατί ψάχναμε να βρούμε άκρη, να δούμε τι συνέβη, αλλά κανείς δεν ήξερε μέχρι να μας ενημερώσουν υπεύθυνα και αρμοδίως. Πριν από λίγο εκδόθηκε και μια ορθή επανάληψη ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί στην Εγνατία Οδό. Η είδηση είναι ότι από τις 5.30 το πρωί έχουμε ένα 5.20 το πρωί ένα τροχαίο ατύχημα στο ύψος περίπου των διοδίων του Ιάσμου με ένα φορτηγό να εκτρέπεται της κυκλοφορίας και να παίρνει φωτιά. Κάει και ολοσχερός, άμα δείτε και το φωτογραφικό υλικό, είναι ολική καταστροφή. Ευτυχώς ο οδηγός σώθηκε, κατάφερε και το εγκατέλειψε έγκαιρα το φορτηγό του. Έχει κλείσει όμως η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, να τονίσουμε. Γιατί στην αρχή η πληροφορία και από την αστυνομία η επίσημη ανακοίνωση μιλούσε μόνο για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Κήπους. Εμείς ξέραμε και από μαρτυρίες οδηγών που περνούσαν από το σημείο ότι ήταν και από τα δύο ρεύματα κλειστή η κυκλοφορία. Τώρα εκδόθηκε πριν από λίγο και ανακοίνωση εκ νέου, ορθή επανάληψη από την αστυνομία, ότι είναι κλειστή κυκλοφορία, απαγορεύεται προσωρινά κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό μεταξύ του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων και του ανισόπεδου κόμβου Ιάσμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αλλά και μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου της Κομωτινής και του κόμβου του Ιάσμου στο ρεύμα προς Ιγουμενίτσα. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω του παλιοεθνικού δικτύου Ξάνθης Πορτολάγους Κομωτινής. Να ξέρετε, όσοι κινείστε στην Εγνατία Οδό στη Θράκη, υπάρχουν αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτή τη στιγμή μέχρι νεωτέρας, μέχρι να γίνει η άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας, μέχρι να απομακρυνθεί δηλαδή το καμένο φορτηγό από το οδόστρωμα. Από ό,τι βλέπουμε και από διάφορες φωτογραφίες και βίντεο που μας φτάνουν εδώ στο σταθμό, είναι ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία απομάκρυνσης του οχήματος και καθαρισμού του οδοστρώματος. Αλλά αυτό θα διαρκέσει κάποια ώρα. Μόλις έχουμε νεότερα θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Καλό δρόμο να έχετε, να προσέχετε όσοι μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, στα αυτοκίνητά σας, καθοδόν κάπου, πηγαίνοντας, οδεύοντας, ερχόμενοι ή φεύγοντας στους δρόμους της Θράκης. Να προσέχετε. Καλημέρα σε όλες και όλους όπου και όπως και αν είστε συνδεδεμένοι, από όπου και αν μας ακούτε και όπως και αν είστε συνδεδεμένοι μαζί μας, οι συντονισμένες συχνότητές μας. Όπου σας πετυχαίνουμε, πού είστε, δώστε μας το στίγμα σας. Το θέλουμε και αυτό, το περιμένουμε, να μας πληροφορήσετε σχετικά. Να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε δηλαδή. Από πού μας ακούτε, πώς μας ακούτε, είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, μας ακούτε στα FM κανονικά, είστε εντός Εύρου, εκτός Εύρου, εντός Ελλάδας, εκτός συνόρων, κάπου στο εξωτερικό, είστε οι μακρινοί συμπατριώτες, ξενιτεμένοι φίλοι μας, είστε οι κοντινοί μας συμπατριώτες εδώ που επιμένετε πεισματικά να επενδύετε στον τόπο και πολύ καλά κάνετε. Είστε περαστικοί, είστε επισκέπτες, είστε τουρίστες. Πάτε να κάνετε τουρισμό κάπου αλλού, φεύγετε τώρα για διακοπές. Αχ, εσείς.
Ελάτε, εμείς εδώ είμαστε στο στούντιο στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, από όπου εκπέμπουμε, η εγκαταστάσεις του Ράδιο Εύρος, στην Αδριανοπόλεως 170 πιο συγκεκριμένα. Και όλοι οι διάβλοι της επικοινωνίας μας είναι πάντα ανοιχτοί, όλοι οι τρόποι στη διάθεσή σας. Το 2552-029-413 είναι το σταθερό. Το 6977-549-975 είναι το κινητό για μηνύματα, SMS και μέσω Viber και μέσω WhatsApp και μέσω Telegram. Στέλνετε γραπτά μηνύματα στο 6977-549-975. Για τα social media παντού, τι να λέμε παντού, Facebook, Instagram, X, TikTok. Κάντε τα like, τα follow, τα απαραίτητα, να είμαστε και εκεί συνδεδεμένοι. Σε επαφή, κοινωνικά δικτυωμένη. Και info@radioevros.gr για το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Στέλνετε σε αυτή τη διεύθυνση info@radioevros.gr το μήνυμά σας. Νομίζω τα είπα όλα, τα θύμισα όλα, τα γνωστοποίησα όλα, τουλάχιστον για τους τρόπους επικοινωνίας, για τους νέους ακροατές που τώρα συντονιστήκατε στην συχνότητά μας και μπήκατε στην παρέα μας. Για τους παλαιότερους, μια υπενθύμηση. Ήδη λαμβάνουμε τις καλημέρες σας από τις σταθερές μας φίλες, την Λούλα μας, τη Λουλίτσα μας από το μικρό Δέριο, με τρία λαμπερά φωτεινά χαμόγελα των τριών. Α, ήλιοι είναι πάλι, όχι τρεις φατσούλες, τρεις ήλιοι. Κανονικά ξανά σήμερα μας λαμπρύνουν, μας λαμπραίνουν, μας φωτίζουν, σωστόν, την ημέρα. Ηλιοφάνεια. Και πάλι ξαναμπήκαμε μέσα στα καλά μας, στα σωστά μας, στα καλοκαιρινά μας μετά από αυτό το χθεσινό και προχθεσινό διαλυματάκι. Με την πτώση θερμοκρασίας, τη δροσιά, τη βροχούλα, τις βροχάρες, τις καταιγίδες, τη συννεφιά, τη μουντάδα. Τώρα πάλι η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς από ό,τι βλέπουμε. Μια χαρά. Ωραίες θερμοκρασίες, ανεκτές, ανεκτότατες, κανονικές για την εποχή, δεν είναι? Έτσι μας λέει και ο μετεωρολόγος μας. Καύσονες δεν περιμένουμε τουλάχιστον προς το παρόν. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες σήμερα. Γεια σου, Λουλίτσα, στο μικρό Δέριο. Να σε καλά. Και στο Δεσποινάκι, εκεί στο Αγρίνιο, στο Πανετόλιο, την καλημέρα μας να στείλουμε. Μέχρι εκεί φτάνει η χάρη μας, αμέ. Πόσα κόκκινα τριαντάφυλλα, 10 σήμερα η Δέσποινα, όσες και οι 10 μέρες του Ιούλη, Ιούλιο είμαστε, ναι. Περνάει ο καιρός, σκυλάει. Γεια σου, Δεσποινάκι. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε και τους καλούς μας φίλους, να τους γνωστοποιήσουμε, να τους γνωρίσουμε, να σας τους συστήσουμε, να σας τους προτείνουμε. Ξέρουμε ότι βγαίνετε κερδισμένοι, κερδισμένες πάντα, επιλέγοντας τους καλύτερους. Και εδώ είναι οι καλύτεροι, είναι οι κορυφαίοι στο είδος τους, ο καθένας τους στον χώρο του. Το λαχταριστό Χαγιάτ είναι πάντα εδώ για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Στην Κωνσταντινούπολη, 179 στη Νέα Ορεστιάδα, απολαμβάνουμε καθημερινά το φαγάκι μας, το σπιτικό μας το φαγάκι, το απολαμβάνουμε και στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-25-25. Σπιτικό, κυριολεκτικά όμως, μαγειρευτό φαγητό, όχι ετοιματζίδικο, όχι του εστιατορίου, όχι τα απ' έξω τα γνωστά, τα συνηθισμένα, εδώ μιλάμε για το Χαγιάτι. Είναι η κουζίνα του σπιτιού μας. Εκεί τα κορίτσια μας μαγειρεύουν καθημερινά, μας φροντίζουν, μας περιποιούνται ιδανικά με σπιτικό μαγειρευτό φαγητό για κάθε γούστο. Και θα δούμε στη συνέχεια της ημέρας, το μενού της ημέρας, τις επιλογές που έχουμε για σήμερα. Παρασκευή από το Χαγιάτι μας, τώρα μαγειρεύονται όλα εκεί. Καλά μαγειρέματα, κορίτσια. 2552-02-25-25, αν θέλετε να μάθετε τώρα τι θα φάτε σήμερα. Κωνσταντινούπολη 179 και περνάει ο δρόμος σας από εκεί. Κάντε μια στάση τώρα, ήδη. Φρεσκοψημένα, φρεσκοβρασμένα, φρεσκοτηγανισμένα, φρεσκοφουρνισμένα. Τα φαγάκια μας βγαίνουν, έρχονται, ετοιμάζονται. Στο Χαγιάτι μας. Καλημέρα και στα κουφάματα Καραφιλίδης. Εθνομαρτύρων 143. Κάθε μέρα κάτι νέο στον Καραφιλίδη. Όλες οι νέες εξελίξεις, νέες τεχνολογίες, τα νέα προϊόντα είναι εδώ στην περιοχή από τον Καραφιλίδη. Από τεντόπανα μέχρι νέα είδη κουφωμάτων, νέα συστήματα όπως τα αρτεύω με ινοενίσχυση. Νέα πάνελ κουφωμάτων για τοποθετήσεις ξεχωριστές. Οτιδήποτε καινούριο, ο Καραφιλίδης έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες, στο δικό μας χώρο. Στην Εθνομαρτίνων 143 βρίσκεται η έδρα του, εξυπηρετεί όλο τον νομό Εύρου, βεβαίως. Καραφιλίδης.gr για περισσότερες πληροφορίες. Κουφώματα Καραφιλίδης, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. 2552-022-106 για να βρείτε λύσεις στις δικές σας ανάγκες από τον Καραφιλίδη, αποκλειστικά. Και στις μεταφορές και στις μετακομίσεις ένας έχει τις λύσεις. Ο Δημοτή καλεί σε ένα όνομα, μια ιστορία στον χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων εδώ και μισό αιώνα, το 1976. Μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια η εταιρεία Δημοτή καλείς, με τον τεράστιο στόλο οχημάτων παντού, παντός τύπου οχήματα από τα κλασικά φορτηγά που μεταφέρουν τα πάντα,
μέχρι γερανούς, ανυψωτικά, ανοίγματα οροφής, υδραυλικές πόρτες για εύκολη φορτοεκφόρτωση, δημοτίκαλης, μισόν αιώνα, μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια και μιλάμε για μια πολύχρονη και πολύπλευρη εμπειρία που αποτελούν εγγύηση στον χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων. Αυτό είναι ο δημοτίκαλης. Δημοτίκαλης.com για περισσότερες πληροφορίες. Πάμε και Κεραμιτσί, κατάστημα Κεραμιτσής, ποδήλατα, όργανα, γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί, στο κέντρο της Νέας Οροστιάδας στην Κωνσταντινούπολη 198. Στην ίδια γειτονιά με το Χαγιάτη, απέναντι το ένα από το άλλο, εκεί είναι η καλύτερη. Η γειτονιά των κορυφαίων. Στα ποδήλατα, το όνομα Κεραμιτσής είναι πασίγνωστο, είναι ταυτισμένες έννοιες ποδήλατο και Κεραμιτσής και τα πολλά τελευταία χρόνια και τα όργανα γυμναστικής, η άθληση. Τα διάφορα αξεσουάρ, ο ρουχισμός, ο αθλητικός, τα συμπληρώματα διατροφής από τις επώνυμες, τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς, τις καλύτερες τιμές, εγγυημένα πράγματα, αλλά και πατίνια και skateboard και ρόλερ για τους μικρούς μας φίλους και το συνεργείο εντός του καταστήματος με γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδηλάτου Κεραμιτσής και keramitsis.gr για αγορές από απόσταση, το ηλεκτρονικό του κατάστημα, δηλαδή το e-shop του. Αξιόπιστος χώρος διαδικτυακός για να κάνουμε και τα ψώνια μας από εκεί, αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε το κατάστημα Κεραμιτσής στην Κωνσταντινούπολη 198. Πάμε keramitsis.gr και τα βρίσκουμε όλα στην οθόνη μας. Και Κεραμιτσής Bikes, να θυμίσω, στα social media. Ορεστιάδα και Διδημότυχο τώρα. Καλύπτουμε όλο το Βόρειο Εύρο. Για περιποίηση, για ομορφιά, για υγεία, για αισθητική, για φροντίδα, για πρόληψη, για ανακούφιση από παθήσεις. Το Top Charm είναι εδώ, το κέντρο, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο, στο Διδημότυχο, Ορφέως 21, το τμήμα ποδολογίας, με ραντεβού στο 2553-020202, στη Νέα Ορεστιάδα, η έδρα του, το κεντρικό κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, στην Αναγεννήσεως 153, στην πιάτσα των Ταξί, 2552025333. Ένα για τα ραντεβού μας στη Νέα Ορεστιάδα. Το Top Charm για την αντιμετώπιση παθήσεων όπως στα πόδια για παράδειγμα, η ονειχοκρύπτωση. Είναι αυτά τα νύχια που εισχωρούν στο δέρμα. Ξέρετε πόσο επίπονο μπορεί να είναι αυτό τώρα και πόσο να μας ταλαιπωρεί. Εκεί στο Top Charm το λύνουμε. Για τις ονειχομυκητιάσεις, για τους κάλους, υπερκερατώσεις και θεραπευτικό πεντικιούρ, όλα στο τμήμα ποδολογίας και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Στη Νέα Ορεστιάδα όμως και η ονειχοπλαστική με αισθητικές παρεμβάσεις. Μανικιούρ, τζέλ, τοποθέτηση τεχνητών νυχιών, προσθετική, αποκατάσταση νυχιού. Τα χέρια και τα πόδια μας έχουν το χώρο τους. Τα άνω και τα κάτω άκρα μας στο Top Charm. Στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Νέα Ορεστιάδα και Διδημότυχο και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Φροντίδα για όλους τον Βόρειο Εύρο. Στη Νέα Ορεστιάδα, Αδριανούπολης και Σκραγωνία, στο Διδημότυχο, το νέο κατάστημα Ορεστιάδος 86 για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Φροντίδα για όλους. Και με υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, όπως το ταξί, ειδικής μίσθωσης ατόμων με αναπηρίες, για μετακινήσεις, για ασφαλή μεταφορά σε οποιοδήποτε προορισμό, οπουδήποτε δεν υπάρχει πρόσβαση και έχουμε δικαίωμα να μετακινηθούμε. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης μας δίνουν τη δυνατότητα με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ και όλα τα απαραίτητα συστήματα για εύκολη πρόσβαση όπου δυσκολευόμαστε αλλιώς να έχουμε πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, σε καταστήματα, οπουδήποτε. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης και γι' αυτό, αλλά και για τη μελέτη ύπνου. Για να μας αλλάξει τη ζωή. Μελέτη ύπνου στο σπίτι μας παρακαλώ, οικονομικά, στο χώρο μας, με μια πολύ εύκολη διαδικασία. Με συσκευή εύχρηστη, τελευταίας τεχνολογίας, συσκευές όχι μία, ξέρει ο Δοβρίδης, μας ενημερώνει, μας κατευθύνει, κάνουμε στο σπίτι μας τη μελέτη ύπνου και απαλλασσόμαστε από το ροχαλιτό, διαπαντός όμως, και προστατεύουμε και την καρδιαγγειακή μας υγεία απολύτως, βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας, αποκτούμε περισσότερη ενέργεια μες τη μέρα μας, πάει υπερβολική κόπωση ανεξήγητη μες την ημέρα και οι πρωινοί πονοκέφαλοι που μας ταλαιπωρούσαν. Μελέτη ύπνου από το Δοβρίδη. 2552024027 και για αυτό το σκοπό. Και προϊόντα pavlanias.gr, να θυμίσω διαδικτυακά την ιστοσελίδα του που τα έχει όλα. Όλα τα εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας είναι στο παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη, φίλες και φίλοι, και έτσι ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά.
Πάμε να κάνουμε και τα ψώνια μας από το κρεοπωλείο μας. Βασιλείος Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα. Εκλεκτά ντόπια κρέατα για να ξέρουμε τι τρώμε. Δηλαδή, τι τρώει η οικογένειά μας, τι δίνουμε στα παιδιά μας, τι βάζουμε στο τραπέζι μας. Από το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη, εκεί απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο της Νέας Ορεστιάδας, διαγωνίως απέναντι, απέναντι από το πρώην Πίκο για τους παλαιότερους, εκεί βρίσκεται το κρεοπωλείο ο Κώστας, με εκτός από τα εκλεκτά ντόπια κρέατα και όλα τα κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του, όπως τα λουκάνικα παντός τύπου για παράδειγμα, τηγανιές, μπιφτέκια, μπριζόλες, κιμά, σουβλάκια, αλλά και ο παραδοσιακός, ο καβουρμάς, ο θρακιώτικος, ο σωστός, ο γνήσιος από βόη, ο κρέας είναι εκεί. Τον βρίσκουμε στον Κώστα Αποστολίδη στο παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας και με ένα τηλεφώνημα τα ψώνια μας έρχονται στο χώρο μας και αυτό πολύ χρήσιμο να το ξέρουμε και πολύ μας διευκολύνει στην καθημερινότητά μας. Το 2552024. Λάθος. 2552024-32. 25-432 διανομές κατοίκων από τον Κώστα Αποστολίδη. Σε ευχαριστούμε θερμά όλους που είναι και σήμερα στην παρέα μας, που είναι πάντα εκεί, πρόθυμοι να μας εξυπηρετήσουν όλοι σε κάθε περίπτωση. Πάμε τώρα μουσικά να συνεχίσουμε. Α, αρχικά ακούμε το συγκεκριμένο εδώ και πολλή ώρα. Το έχουμε στρώσει μουσικό χαλί. Το Satisfaction. I can't get no. Rolling Stones, σαν σήμερα, το 1965, με αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, ανέβηκαν για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών. Ο ύμνος της rock θεωρείται, αυτή η επιτυχία του τραγουδιού, ήταν άμεση, απογείωσε την καριέρα των Rolling Stones. Δεν λέει θα δυσφάξω, όχι. Όλοι οι Έλληνες έτσι το ακούγαμε κάποτε. Τα ακούμε ακόμα. Θεωρείται σήμερα ένα από τα τραγούδια που σημάδεψαν το rock και το κίνημα της νεολαίας δεκαετία του 60. Η Λοκομόντο θα μας οδηγήσουν όμως στις διαφημίσεις των 10.30, φίλες και φίλοι. Με αυτό. Hey! Δεν προλαβαίνω, λένε. Αν θα τα προλάβουμε όλα μέχρι τη μία, έχουμε χρόνο. Έτσι κι αλλιώς τον κυνηγάμε πάντα αυτό το ρημάδι τον χρόνο. Όλη τη μέρα, κάθε μέρα. Όλη τη βδομάδα, κάθε εβδομάδα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
13: Άλλο και τούτο πάλι. Τώρα βλέπω παντού την είδηση για το παράθυρο, λέει, που έσπασε στο αεροπλάνο στην απογείωση από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη πηγαίνοντας προς Μόναχο, και ένας επιβάτης βρέθηκε μισός έξω από το παράθυρο του αεροπλάνου. Να σου τύχει και αυτό, να μην ξέρεις από πού σου ήρθε. Τρελά πράγματα. Σκηνές πανικού, θρίλερ, το γράφουν και παντού τώρα πια έτσι. Και όντως, σκηνές πανικού σίγουρα εκτυλίχθηκαν εκείνη την ώρα, αφού έπεσαν και οι μάσκες. Ο πιλότος ευτυχώς αντέδρασε πολύ σωστά. Να σας μεταφέρουμε το περιστατικό έτσι όπως κυκλοφορεί παντού αυτή την ώρα, τα τελευταία λεπτά. Ήταν στην πρωινή πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μόναχο, όταν κατά τη διάρκεια της πτήσης έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους. Σήμανε συναγερμός. Το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τώρα. Και γιατί καθόταν στο παράθυρο δίπλα και τον ρούφιξε έξω. Η αποσυμπίεση που προκλήθηκε στην καμπίνα δημιούργησε ένα δυνατό θόρυβο. Έπεσαν οι μάσκες, προσπαθούσαν να συγκρατήσουν τον άνθρωπο που καθόταν δίπλα στο παράθυρο. Ο μισός είχε βρεθεί, λέει, έξω από το παράθυρο, 61χρονος, 61 ετών ο άνδρας, σερβικής καταγωγής, λένε οι πληροφορίες, οι μαρτυρίες από εκεί, από όσους ήταν μαζί του. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους αποφάσισε να αλλάξει άμεσα πορεία, επέστρεψε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκη. Προσγειώθηκε, παραμένουν οι επιβάτες εκεί, λέει, μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Ο συγκεκριμένος κύριος όμως, ο οποίος καθόταν δυστυχώς δίπλα στο σπασμένο παράθυρο, τι του είχε τα ανθρώπου να έχει να θυμάται μια ζωή. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ με κάκωση στον Αφιένα. Βεβαίως, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η ζημιά στο παράθυρο του αεροσκάφους διερευνώνται. Δεν σπάει έτσι εύκολα ένα παράθυρο αεροπλάνου. Δεν συνηθίζεται κάτι τέτοιο, δεν το έχουμε ξανακούσει, τουλάχιστον προσωπικά. Έχουμε τις πληροφορίες και από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται ο 69χρονος επιβάτης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον Μιχάλη Γιαννάκο, με εγκάβματα τριβής βρίσκεται υποιατρική παρακολούθηση στο ΑΧΕΠΑ ο ασθενής. Όπως αναφέρουν από το νοσοκομείο, κατά τη διάρκεια της πτήσης σημειώθηκε θράψη παραθύρου, με αποτέλεσμα μέρος του σώματος του επιβάτη που καθόταν δίπλα στο σημείο να βρεθεί εκτός της καμπίνας. Η σύζυγός του φέρεται να τον συγκράτησε αρχικά για αρκετά λεπτά από τα πόδια, ενώ στη συνέχεια με τη βοήθεια και άλλων επιβατών κατάφεραν να τον τραβήξουν ξανά μέσα στο εσωτερικό του αεροπλάνου. Πω, τι θα πάθαινε ο άνθρωπος. Τι έπαθε βασικά και τι θα μπορούσε χειρότερο να πάθει. Μάλιστα. Θα το βλέπετε παντού τώρα από εδώ και στο εξής, σε όλα τα κεντρικά μέσα. Ίσως και να πάρει και μια περισσότερη διάσταση παγκοσμίως το θέμα, αφού μιλάμε για τη Ryanair και για ένα τέτοιο περίεργο περιστατικό που παραλίγο να στοιχεί στη ζωή σε έναν άνθρωπο. Ευτυχώς όμως αντέδρασαν όλοι, λειτουργήσαν όλοι άμεσα, και οι συνεπιβάτες, η σύζυγός του αρχικά, αλλά και ο πιλότος του αεροσκάφους που τον γύρισε πίσω στο αεροδρόμιο και στη Θεσσαλονίκη, στο Μακεδονία, και προσγειώθηκε εκεί. Μάλιστα, αυτά συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, συνέβησαν εκεί. Τώρα στην Εγνατία Οδό στη Θράκη έχουμε νεότερη πληροφορία από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το περιστατικό, για το ατύχημα που σας γνωστοποίησαμε εξ αρχής και σας μεταφέρουμε τις τελευταίες πληροφορίες κάθε στιγμή, διότι μιλάμε για την διακοπή κυκλοφορίας εκεί στην Εγνατία Οδό και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Ιάσμου μετά το ατύχημα. Καλά, οι εικόνες που μας έρχονται από το φορτηγό που κατακάηκε ολόκληρο και τώρα κατά τη διάρκεια της απόσυρσης είναι τρομακτικές. Ευτυχώς ο άνθρωπος, ο οδηγός, και αυτό είναι το σημαντικό, κατάφερε και έφυγε έγκαιρα από το όχημά του, εγκατέλειψε. Τώρα, στη συνέχεια της πρωινής ανακοίνωσης σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομωτινής, του ανισόπεδου κόμβου Ιάσμου και του κόμβου Βαφέικον Ξάνθης, ανακοινώνεται τώρα μόλις, αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα η ανακοίνωση, ότι έρεται η απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μεταξύ του Δυτικού Ανισόπεδου Κόμβου Κομωτινής, του Ανισόπεδου Κόμβου Ιάσμου και του Κόμβου Βαφαϊκών Ξάνθης στο ρεύμα κυκλοφορίας από κήπους προς Ιγουμενίτσα. Εξακολουθεί να ισχύει όμως με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό από τον Ανισόπεδο Κόμβου Βαφέικον ως τον Ανισόπεδο Κόμβου Ιάσμου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς κήπους. Α, συνεπώς καταλαβαίνουμε ότι άνοιξε το ένα ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιγουμενίτσα. Το ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση τον Εύρο προς κήπους είναι ακόμα κλειστό. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία. Αφού καθάρισαν από τη μία πλευρά το οδόστρωμα στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας, τώρα συνεχίζονται οι εργασίες στο άλλο ρεύμα να ανοίξει και εκείνο. Προς το παρόν λοιπόν η κυκλοφορία συνεχίζεται μέσω του Εθνικού Δικτύου Ξάνθης Πόρτο Λάγους Κομωτινής προς κήπους στο σημείο εκεί. Οπότε να ξέρετε όσοι μας ακούτε στα αυτοκίνητά σας οδεύοντας προς αυτή την κατεύθυνση, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, θα εκτραπείτε της κυκλοφορίας μέσω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή από Πόρτο Λάγος. Θα βγείτε από το δρόμο. Για την κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη άνοιξε ο δρόμος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα τώρα, να μπούμε και στα της ροής της εκπομπής έτσι στα συνηθισμένα της ραδιοεφημερίδας μας και των ραδιοσελίδων μας, για να κάνουμε πρώτα μια αναφορά στην ταυτότητα της ημέρας και κατόπιν ένα ταξιδάκι στο χρόνο, ενώσο βεβαίως παρακολουθούμε και όσα συμβαίνουν γύρω μας εννοείται και με το οτιδήποτε προκύπτει να το μοιραζόμαστε μαζί σας ασφαλώς. 191η ημέρα του έτους η σημερινή, 10η του Ιούλη του 2026, σήμερα Παρασκευή, ο ήλιος ανέτειλε 9 λεπτά μετά τις 6 το πρωί, θα δύσει 9 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ και η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη μεταξύ άλλων της Οσίας Αμαλίας όμως περισσότερο. Και η Καθολική Εκκλησία βλέπω την Αγία Αμαλία γιορτάζει σήμερα. Οπότε γιορτάζει η Αμαλία, γιορτάζει και η Αμελή βέβαια για τους καθολικούς. Χρόνια πολλά Αμαλία και Αμελή. Σε λοιπές επαιτίους και γιορτές θα κάνουμε στάσεις στον πλανήτη σε κάποιες γωνιές του. Νοερός, ταξιδεύοντας μέχρι Μπαχάμες παρακαλώ, θα πάμε εκεί για να γιορτάσουμε την εθνική εορτή στις Μπαχάμες μαζί με τους Μπαχαμινούς, πώς λέγονται, Μπαχαμεϊνοί, Μπαχαμεϊνές, Μπαχαμιανοί, ποιος ξέρει. Γιορτάζουν λοιπόν οι κάτοικοι στις Μπαχάμες την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία, σαν σήμερα συνέβη αυτό το 1973. Τώρα πώς μπορούν να λέγονται και όσοι είναι οπαδοί του γκουρού Μεχέρ Μπάμπα, θα έχουν κάποιο χαρακτηριστικό όνομα, άραγε Μεχέρ Μπαμπαγιανή. Είναι η μέρα της σιωπής για τους οπαδούς του γκουρού Μεχέρ Μπάμπα. Περνούν τη σημερινή μέρα τους χωρίς να εκφέρουν ούτε μία λέξη προς τιμήν του Ινδού μυστικιστή που πέθανε σαν σήμερα το 1969. Είναι και η ημέρα του Νίκολα Τέσλα σήμερα, η μέρα της επιστήμης, της πρόοδου, της συναδέλφωσης των λαών και των θρησκειών με αφορμή τη γέννηση του σπουδαίου Σέρβου επιστήμονα. Σαν σήμερα 10 Ιουλίου του 1856 γεννήθηκε ο Νίκολα Τέσλα. Η εταιρεία Τέσλα στη Νέα Υόρκη με συνεχή της διαβήματα προς τον ΟΗΕ προσπαθεί να εντάξει την ημέρα Νίκολα Τέσλα στο σύστημα των παγκοσμίων ημερών του Διεθνούς Οργανισμού. Και στο Πουερτορίκο θα πεταχτούμε μια βολτίτσα να γιορτάσουμε την ημέρα Πίνα Κολάντα. Θα πιούμε πίνα κολάντα σήμερα στο Πουερτορίκο. Την Σένεκεν, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λέει, γιορτάζεται η μέρα πίνα κολάντα σήμερα. Αχα. Και ένα ταξιδάκι στο χρόνο τώρα με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία. Τη 10η Ιουλίου θα κάνουμε στάση σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας, ξεκινώντας από το 1774. Όταν, σαν σήμερα, η Τσαρική Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπέγραψαν τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή. Η συνθήκη που προβλέπει μεταξύ άλλων ελεύθερη ανά τη Μεσόγειο ναυσιπλοεία για τους Ρώσους. Τη συνθήκη αυτή εκμεταλλεύτηκαν οι Έλληνες που ανέπτυξαν την ναυτιλία τους κατασκευάζοντας σύγχρονα πλοία στα οποία ύψωσαν τη ρωσική σημαία. Το 1774 η Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπέγραψαν αυτή τη συνθήκη, την περίφημη, την συνθήκη του Κιουτσούκ.

κόμματα στην Ιταλία σαν σήμερα. Το 1925 αρχίζει στις ΗΠΑ η δίκη των πιθήκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. Βεβαίως, είχαμε τέτοιες απαγορεύσεις τότε το 1925. Απαγορευόταν η διδαχή της θεωρίας της εξέλιξης. Και σαν σήμερα άρχισε η δίκη των πιθήκων στις ΗΠΑ. Ένας νέος μεσαίωνας. 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας σαν σήμερα, θα διαρκέσει 114 μέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. Πάμε 1960, λαμβάνει χώρα ο πρώτος στην ιστορία ποδοσφαιρικός τελικός του κυπέλου εθνών σαν σήμερα το 1960. Σοβιετική και Ιουγκοσλάβοι ήταν οι δύο μεγάλοι φιναλίστ που αναμετρήθηκαν για την κατάκτηση του τίτλου. Το τρόπαιο για την ιστορία κατέκτησαν οι Σοβιετικοί με σκορ 2-1 στην παράταση. 1962 εκτοξεύεται και τίθεται σε τροχιά ο Telstar. Είναι ο πρώτος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος στον κόσμο. Κάνει δυνατή την αναμετάδοση τηλεοπτικών προγραμμάτων πάνω από τον Ατλαντικό. Σαν σήμερα το 1962. Δύο χρόνια μετά, το 1964, η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. Η επιβολή και η διάδοση της μίνι φούστας είναι συνδεδεμένη με την Αγγλίδα σχεδιάστρια και επιχειρηματία Mary Quant. Η Quant διατηρούσε την boutique Bazaar στο Tesley του Λονδίνου και από τα τέλη της δεκαετίας του 50 άρχισε να πειραματίζεται με το μήκος της φούστας. Ακούστε τώρα, η ληξιαρχική πράξη γέννησης του μίνι θεωρείται η σημερινή, η 10η Ιουλίου του 1964, σαν σήμερα γεννήθηκε η μίνι φούστα, όταν η 30χρονη τότε Quant παρουσίασε την πρώτη της ολοκληρωμένη κολεξιόν με μίνι φούστες και προκάλεσε μεγάλο θόρυβο στον κόσμο της μόδας. Η ονομασία μίνι προέρχεται από το αγαπημένο της αυτοκίνητο μάρκας Mini Cooper. Επιδίωξή της Quant ήταν να φτιάξει ένα πρακτικό και συνάμα απελευθερωτικό ρούχο για τη γυναίκα που να της επιτρέπει να τρέξει για να προλάβει το λεωφορείο. Αυτός ήταν ο στόχος, αυτό ήταν το σκεπτικό. Με αυτήν την πρόφαση εφήβρε τη μίνι φούστα η Quant, η Mary Quant. Σαν σήμερα το 1964 την πρωτοπαρουσίασε. Και μεγάλος χαμός τότε για την εποχή. Και πάμε 1965. Το ακούσαμε και στην αρχή. Να το ακούσουμε και τώρα. Γιατί όχι. Οι Rolling Stones σαν σήμερα ανεβαίνουν για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών με αυτό το τραγούδι. Η επιτυχία του τραγουδιού που θεωρείται ύμνος της rock ήταν άμεση, απογείωσε την καριέρα τους, αμέσως μπήκε στο Hot 100 και παρέμεινε στο νούμερο 1 για 4 εβδομάδες στη λίστα. Υπήρξαν όμως και αντιδράσεις. Από κάποιους συντηρητικούς κύκλους, το τραγούδι θεωρήθηκε ανήθικο και επικίνδυνο αυτό. Το I can't get no satisfaction. Μάλιστα, σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης απαγορεύτηκε. Αρχικά απαγορεύτηκε, έγινε γνωστό μέσα από τους πειρατικούς σταθμούς όμως και σήμερα θεωρείται ένα από τα τραγούδια που σημάδεψαν το ροκ και το κίνημα της νεολαίας στη δεκαετία του 60. Σαν σήμερα λοιπόν ανέβηκε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών το 1965. Από γεννήσεις αναφερθήκαμε ήδη σε αυτήν του Νίκολα Τέσλα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σέρβος Εφευρέτης το 1856. Το 1950 γεννήθηκε ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο πανεπιστημιακός και πολιτικός και πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το 1965 σαν σήμερα γεννήθηκε η Αλεξία, η πρώην πριγκίπισσα της Ελλάδος, η πρωτότοκη κόρη δηλαδή του έκπτωτου βασιλιά Κωνσταντίνου. Στους θανάτους θα πάω αντίστροφα. Σαν σήμερα το 2015 πέθανε ο Ομάρ Σαρίφ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Δημήτρη Σαλούμπ, ο Αιγύπτιος ηθοποιός που έκανε καριέρα βεβαίως με το όνομα Ομάρ Σαρίφ, πασίγνωστος παγκοσμίως. Και λέω θα πάω αντίστροφα για να γυρίσω τώρα πολλούς αιώνες πίσω και να πάμε στο 138 μετά Χριστόν, όταν σαν σήμερα πέθανε ο Πόπλιος Έλιος Τραϊανός Αδριανός. Και κρατήστε το Αδριανός, γιατί γι' αυτόν τον γνωστό Αδριανό που ίδρυσε την Αδριανούπολη μιλάμε. Το 138 πέθανε λοιπόν ο 14ος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα και από τα έργα που άφησε στην Αθήνα. Να θυμηθούμε την πύλη του Αδριανού, το ναό του Ολυμπίου Διός, το Αδριάνιο Υδραγωγείο. Ήταν έργα του Αδριανού, Ρωμαίος Αυτοκράτορας φιλέλλην. Ίδρυσε, δημιούργησε την Αδριανούπολη, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, το όνομα του οποίου φέρει η γειτονική μας πόλη, εξού και Αδριανούπολη και καμία σχέση με τον Ανδρέα και την Ανδριανούπολη που γράφουν κάποιοι. Αυτό το νι, το ρημάδι που βάζουν ανάμεσα στο Α και στο Δ που μας ταράζει τα νεύρα, την ψυχολογία, το νου, το μυαλό.

στη μεγάλη. Καλά, να συνέλθουμε. Αδριανούπολη είναι η πόλη. Και όχι Ανδριανούπολη, τουλάχιστον για εμάς τους κατοίκους αυτής της ευρύτερης περιοχής γύρω από την Αδριανούπολη και από γόνους των παππούδων και γιαγιάδων που ήρθαν από εκείνη την πόλη και έφτιαξαν τη νέα Ορεστιάδα. Θα πρέπει τουλάχιστον να το έχουμε στα υπόψη, να το γνωρίζουμε καλά και να το αποφεύγουμε ως λάθος το νι ανάμεσα στο Α και στο Δ. Είναι η πόλη του Αδριανού, η Αδριανούπολη μας. Η Εντύρνε πλέον. Και σαν σήμερα πέθανε ο Πόπλιος Έλιος Τραγιανός Αδριανός το 138 και έτσι ολοκληρώνουμε το ταξιδάκι μας στο χρόνο. Για να έρθουμε τώρα στο σήμερα. Μίλα μου μόνο μια φορά μας τραγουδά ο Κωστής Μαραβέγιας. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε μέχρι τη μία τουλάχιστον και όχι μόνο μία φορά. Έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να δούμε όλα τα υπόλοιπα νέα της ημέρας. Έχουμε να δούμε και όλα όσα εξελίσσονται αυτή τη στιγμή και συμβαίνουν τώρα και ό,τι προκύπτει, ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνετε, το μοιραζόμαστε μαζί σας. Αυτό κάνετε κι εσείς μαζί μας και πολύ το χαιρόμαστε όταν το κάνετε. Πολύ χρήσιμο είναι για την καλύτερη ενημέρωση όλων μας.

0: Να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων τώρα. Είναι η ώρα τους. Να δούμε τι παρουσιάζουν ως κεντρικά θέματα της σημερινής μέρας. Με όσα κατέγραψαν έως χτες το βράδυ που έκλεισαν ήλιοι δηλαδή, γιατί από τότε και μέχρι τώρα προέκυψαν και άλλες νέες ειδήσεις εννοείται. Αλλά εμείς βλέπουμε τώρα στον έντυπο τοπικό τύπο ότι κυκλοφορεί στα πρωτοσέλιδά τους και ότι πρόλαβαν μέχρι και χτες που κλείσαν ήλιοι. Ενώ στο radioevros.gr τα ακούτε, τα διαβάζετε, τα μαθαίνετε, τα γνωρίζετε όλα την ώρα που συμβαίνουν. Να θυμίσω για τον ηλεκτρονικό τύπο. Και τα ακούτε βεβαίως ραδιοφωνικά από τις εκπομπές μας. Πιο ζωντανά δεν γίνεται. Πιο έγκαιρα. Τώρα για το έγκυρα, εντάξει, είναι υποκειμενικό αυτό. Εμείς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την υπεύθυνη ενημέρωση, την εγκυρότητα των ειδήσεων που μεταφέρουμε. Και εφόσον είστε κοντά μας, είστε εδώ, μας ακούτε, μας παρακολουθείτε, υποθέτω ότι το στηρίζετε κι εσείς, το υποστηρίζετε, το επιβεβαιώνετε με την παρουσία σας και σας ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη. Πάμε να προχωρήσουμε στον παρατηρητή της Θράκης. Μας έρχεται από τον Ομό Ροδόπης με κύριο θέμα της ημέρας στο πρώτο σέλιδο, τον Σπύρο Ταντανίδη, που λέει πως είναι επικοινωνιακή η προσβασιμότητα των αναπήρων στα μέσα μαζικής μεταφοράς από πλευράς του Έλληνα νομοθέτη. Είναι ο συνιδρυτής των Cool Crips. Μίλησε στο ράδιο παρατηρητής για τα περιστατικά άρνησης επιβίβασης αναπήρων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, την ανάγκη ουσιαστικής προσβασιμότητας και την διαφορετική εικόνα της Κομωτινής. Δημιουργείται, λέει, μια τρύπα ατομικής ευθύνησης. Φταίει ο οδηγός, φταίει ο νομοθέτης. Το θέμα είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε μια πιο κεντρική γραμμή στρατηγικής διαχείρισης και κάλυψης των κενών, ώστε να μην δημιουργείται χώρος για επιπλέον αποκλεισμό ενός ανάπηρου ατόμου από την καθημερινότητά του. Είναι ο Σπύρος Ταντανίδης, λοιπόν, στο πρωτοσέλιδο του παρατηρητή της Θράκης και μιλάει για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Που κάποιος δεν τους αγγίζει καν, ενώ θα έπρεπε να μας αγγίζει όλους. Τα ίσα δικαιώματα καθενός από εμάς εκεί έξω, στην κυκλοφορία, είτε στους δρόμους, είτε στα πεζοδρόμια, είτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παρατηρητής της Θράκης και ανεξάρτητη νοτική πρωτοβουλία, δηλαδή ο Στέργιος Ηλιόπουλος, με συγχωρείτε, που καταγγέλει κυριαρχία των απευθείας αναθέσεων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα βλέπουμε αναλυτικά τις ανακοινώσεις της ανεξάρτητης νοτικής πρωτοβουλίας, την είδαμε και τη συγκεκριμένη χτες από την εκπομπή. Για τις απευθείας αναθέσεις στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Νεζίν Μεμέτ λέει πως εμείς καλούμε όλους τους πολίτες να δουν ποιο κόμμα μπορεί να δώσει λύση στα καθημερινά τους προβλήματα. Ο κύριος Ντενίς Μεμέτ, χωρίς ιδιότητα όμως να αναφέρεται στο πρωτοσέλιδο του παρατηρητή της Θράκης, για όσους δεν το γνωρίζουν. Άλλα θέματα, κυρίως πολιτιστικές εκδηλώσεις που έτσι κι αλλιώς βλέπουμε να συμβαίνουν παντού, αλλά και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στα βραβεία Γκονκούρ Ελλάδος. Λέει, μια εμπειρία γλώσσας, λογοτεχνίας και κριτικής σκέψης ήταν αυτή. Διαβάζουμε το θέμα επίσης στον παρατηρητή της Θράκης. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος με θέματα που αφορούν όλη τη Θράκη και τον Εύρο πιο συγκεκριμένα μερικές φορές. Όπως ας πούμε τώρα η συνέντευξη του Φώτη Μάρη. Μίλησε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Βεβαίως να θυμίσω ότι πριν από μια εβδομάδα ακριβώς ήταν που μιλούσαμε εδώ στο Ευρωσκόπιο ζωντανά με τον κύριο Μάρη για όλα αυτά αναλυτικά. Ήταν η πρώτη αναλυτική συνέντευξη λίγες μέρες πριν παραδώσει το αξίωμα του Πρίτανη στη Νέα Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Πριν αποχωρήσει από τη θέση αυτήν ο κύριος Μάρης, μας παραχώρησε μια συνέντευξη, την πρώτη για όλα αυτά τα εφόλης της ύλης θέματα που αφορούν κυρίως τον Εύρο με το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης και τις εξελίξεις του. Τώρα βλέπουμε και στο Χρόνο μίλησε. Το Πανεπιστήμιο είναι ο βασικότερος πυλώνας ανάπτυξης σε αυτήν την περιοχή της χώρας, είπε ο κύριος Μάρης μεταξύ άλλων, μιλώντας για τα νέα τμήματα του Δημοτήχου και της Κομωτινής. Το τμήμα εργοθεραπείας είναι στην Κομωτινή, τη Δημοτήχου είναι ψυχολογίας. Πέρασαν τις εξετάσεις, λέει. Η υποδιαμόρφωση κτηνιατρικής της Ορεστιάδας επίσης είναι στο θέμα της συζήτησης. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το Πανεπιστημιακό Τμήμα στο Μικρό Σουφλί. Όλα αυτά που έτσι κι αλλιώς τα αναδείξαμε στην ώρα τους και με τη συνέντευξη του κυρίου Μάρη. Μπορείτε να τη δείτε, να την παρακολουθήσετε, να την ακούσετε και στο radioevros.gr και στο κανάλι μας στο YouTube. Εδώ βλέπουμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος νέα συνέντευξη για τη χωρική και ουσιαστική επέκταση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου στη Θράκη, στην Καβάλα και στη Δράμα και στο Δημότιο. Και η στρατηγική απόφαση να παραμείνει Θράκης στον τίτλο. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό με τον κύριο Μάρη, γιατί δεν γίνεται Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για παράδειγμα, όπως πλέον γεωγραφικά καλύπτει και Δράμα και Καβάλα, αλλά όχι. Παραμένει Θράκης και υπάρχει εξήγηση και γι' αυτό. Πρώτο θέμα λοιπόν στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος, η συνέντευξη Φώτη Μάρη. Στα λοιπά, οι αγωγές θυμάτων του Πρεντατόρ και η πρώην διοικήτρια της ΕΥΠ Κομωτινής. το μήνυμα της ΚΕΔΕ για αποκέντρωση, θεσμική αυτοτέλεια και ενίσχυση των Δήμων και ότι κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Χρήστου Χαρτοματσίδη, διαβάζουμε στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Στα αθλητικά, ο Πανθρακικός απευθύνει κάλεσμα στους οπαδούς να σταθούν στο πλευρό του. Και για τις θερινές εκπτώσεις μιλάει η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Κομωτινής. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας περιοδεύει παντού με την παράστασή του και χαρίζει γέλιο αλλά και απεινιδωτές σε κάθε στάση της περιοδίας του. Έτσι έκανε και στην Κομωτινή, χάρισε έναν απεινιδωτή. Μια βραδιά γέλιο και κοινωνικά μηνύματα, λέει η εφημερίδα Ο Χρόνος για αυτήν. Και από την Αλεξανδρούπολη στο διάστημα, διαβάζουμε άλλον τίτλο στην εφημερίδα για τον νανοδορυφόρο της Prisma Electronics, η πρώτη αποστολή του ελληνικού προγράμματος μικροδορυφόρων που ολοκλήρωσε με επιτυχία όλους τους στόχους της και εισέρχεται σε κανονική επιχειρησιακή λειτουργία πλέον. Αυτά και από την εφημερίδα Ο Χρόνος, αυτά από τις δύο ημερήσιες εφημερίδες του γειτονικού μας νομού της Ροδόπης. Έχουμε και τις δύο εφημερίδες του Εύρου, βεβαίως πάντα, τις καθημερινές. Βλέπουμε τα πρωτοσέλιδά του, συγγνώμη και η Ελεύθερη Θράκη είναι αυτές. Έχουμε όμως σήμερα Παρασκευή και την εβδομαδιαία εφημερίδα του Εύρου από την Αλεξανδρούπολη, την εφημερίδα Μεθόριος. Δεν προλαβαίνουμε να σταθούμε σε αυτές. Θα πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί σε αυτό θα πάμε τώρα. Για να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά ζωντανά, συνεχίζοντας για δύο ολόκληρες ώρες ακόμα εδώ στο ευρωσκόπιό μας, με όλα τα υπόλοιπα θέματα μας. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Καφέ έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr. Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
4: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
0: Βλέπω να κυκλοφορούν και βίντεο πλέον από το αεροσκάφος της Ryanair με το σπασμένο παράθυρο, φίλες και φίλοι, και κάνω εικόνες τώρα, φαντάζομαι τι τρόμος επικράτησε εκεί. Στον αέρα κιόλας, δεν ήταν στο έδαφος, είχε απογειωθεί το αεροπλάνο όταν άνοιξε, έσπασε το παράθυρο και ρούφηξε έναν επιβάτη και τον τραβούσαν από τα πόδια η γυναίκα του να μην βγει εκτός αεροσκάφου στον αέρα, ή χειρότερα. Οι συνθήκες ερευνούνται τώρα, γιατί έσπασε το παράθυρο, πώς έσπασε την ώρα που βρισκόταν το αεροσκάφος στον αέρα. Όλα αυτά έγιναν 6 παρα 5 το πρωί. Γνωστοποιούνται τώρα τις τελευταίες ώρες με κάθε λεπτομέρεια πια. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Λοιπόν, πάμε στα λοιπά, να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να θυμίσουμε ότι άνοιξε το ένα ρεύμα κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό προς Ιγουμενίτσα, το άλλο προς Κύπους παραμένει κλειστό εκεί στο ύψος περίπου του Ιάσμου. Η κυκλοφορία γίνεται μέσα από το Πορτολάγος, Ξάνθη, Κομωτινή, από εκείνο το δίκτυο, λόγω του φορτηγού που πήρε φωτιά και εκείνο εκείνη την ώρα, ξημερώματα σήμερα. Δύο ταυτόχρονες ειδήσεις μας έρχονται από δύο διαφορετικά σημεία, αλλά πολύ σοβαρές και ευτυχώς χωρίς θύματα, παρότι όλες οι συνθήκες οδηγούσαν στα χειρότερα, που τελικά αποφεύκθηκαν πάλι καλά. Και ο οδηγός του φορτηγού κατάφερε και έφυγε εγκαίρος, και εκείνο κάηκε ολοσχερός στο οδόστρωμα στην Εγνατία Οδό. Και το αεροσκάφος άνοιξε παράθυρο, λέει, έσπασε και ρούφηξε επιβάτη, ο οποίος, εντάξει τώρα, με κακώσεις νοσηλεύεται, αλλά το σοκ μόνο που υπέστη, και αυτός και οι συνεπιβάτες. Ασύλληπτο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συγγνώμη για τη συνέχεια, εκεί που είχαμε μείνει πριν τις διαφημίσεις. Με τον Εύρο στην τελική ευθεία για τα αντιπλημμυρικά έργα 90 εκατομμυρίων ευρώ, κυκλοφορεί σήμερα η εφημερίδα Η Γνώμη. Στους υπέρτιτλους και στους υπότιτλους και στις λεπτομέρειες του θέματος μιλά για την αυτοψία του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα υδρονομικά, αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα που ολοκληρώθηκαν ή είναι σε εξέλιξη μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 23. Κατασκευάζονται 56 τσιμεντένια φράγματα, τα οποία θωρακίζουν σουφλί, κορνοφολιάδα, διαλύρα, προβατόνα, λυκό, φυλαγινά, φυλακτό και τυχερό. Είδαμε και τα σχετικά όλα χτες με κάθε λεπτομέρεια και από την ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου για την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα της Γνώμης. Οι μπλε διαδρομές είναι που μαγεύουν τους επισκέπτες. Είναι έκθεση ζωγραφικής, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τη φωτογραφία που δημοσιεύεται με αυτόν τον τίτλο. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε τρεις συλλήψεις για παράνομη αλυεία αχινών. Αναφέρεται στο χτεσινό περιστατικό με τα 181 κιλά αχινών. Συνελήφθησαν, να θυμίσουμε, τρεις νεαροί γι' αυτό. 20, 23, 25 ετών εκεί γύρω. Στην Αλεξανδρούπολη το τρόπαιο της ΑΕΚ. Φωτογραφία με πλήθος κόσμου μπροστά στον φάρο να περιμένει υπομονετικά να βγει μια φωτογραφία δίπλα στο τρόπαιο. Το ΓΕΟΤΕ Θράκης και ο κ. Παπαδάκης που προειδοποιεί και μάλλον καλύτερα όχι προειδοποιεί, ενημερώνει υπεύθυνο ότι οι λαγοκέφαλοι κυκλοφορούν περισσότερο στα κινητά μας παρά στις θάλασσες. Τα είδαμε και αυτά χτες αναλυτικά και τις προηγούμενες μέρες. Όντως έτσι είναι η πραγματική διάσταση του θέματος, που δεν είναι αυτή που δίνουν τα social media και τα άλλα media για τους λαγοκέφαλους, είναι αυτή που δίνουν οι ειδικοί, οι γνωρίζοντες, οι επιστήμονες, οι αρμόδιοι. Και μας λένε, μη φοβάστε, αυτά συμβαίνουν εδώ και 20 χρόνια. Είναι σπανιότατο να συμβεί κάτι στον άνθρωπο από έναν λαγοκέφαλο. Αφήστε δε που στη Θράκη δεν έχουμε τέτοια θέματα. Ανεξαρτήτως με τι κινείται γενικότερα ως κινδυνολογία, αφού ο τρόμος πουνάει και πονάει, πουλάει και πονάει ταυτόχρονα. Στα υπόλοιπα θέματα της γνώμης, την ερχόμενη εβδομάδα για καθαρίσεις για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων παραγωγών στον Εύρο αφορά καλλιέργειες μυδικής, ελαιόδεντρα, αρωματικά φυτά και μικρών καρπών, ενώ το χρονοδιάγραμμα των τελικών πληρωμών θα ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο του 2027. Θλίψη και οργή για την εικόνα στο πρώτο νεκροταφείο της Αλεξανδρούπολης. Αποκαλυπτικές φωτογραφίες έδωσε στη δημοσιότητα η παράταξη αρχή του Σταύρου Σταυράκογλου μετά από παράπονα δημότησας. Μάλιστα. Και στην Αλεξανδρούπολη το πλοίο του πολεμικού ναυτικού Γαλάνης. Θα είναι επισκέψιμο για το κοινό από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Νέα σημαντική κυκλοφοριακή ρύθμιση στην Αλεξανδρούπολη από 13 Εβδόμου αφορά στην Οδό Θράκη στην περιοχή του Μουσικού Γυμνασίου. Ένα αυτό που λέγαμε είναι θέματα που μέχρι και χτες τα βλέπαμε και στις εκπομπές. Μέχρι χτες το απόγευμα καταγράφηκαν και στον έντυπο τοπικό τύπο και σήμερα κυκλοφορούν στις εφημερίδες. Στο μεταναστευτικό και τη νέα πίεση στον Εύρο τώρα στέκεται η Ελευθερή Θράκη στο πρωτοσέλιδό της, εφημερίδα από την Αλεξανδρούπολη επίσης. Αυτό είναι το κύριο θέμα της σημερινής της έκδοσης. Η άνοδος κατά 43% με 4.102 συλλήψεις από την Ελλάδα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για το πρώτο εξάμηνο του 26. Τι μας λέγανε τότε, μένουμε στα ίδια επίπεδα, είναι και μειωμένες οι ροές και δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Εδώ μιλάμε για αύξηση κατά 43% στις συλλήψεις. Αυτό λένε τελικά τα στοιχεία από την ελληνική αστυνομία σε σχέση με το ότι ήθελαν να μας παρουσιάσουν αλλιώς κάποιες άλλες πλευρές, κυρίως η πολιτική πλευρά, η πολιτική ηγεσία σε σχέση με τη φυσική ηγεσία της αστυνομίας. 43% άνοδο είχαμε το πρώτο εξάμηνο του 26, στις 4.102 ήταν οι συλλήψεις από την Ελλάς στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η Ελλάς, όταν λέμε ελληνική αστυνομία, έτσι μην πάει ο νους μας αλλού. Αυτή είναι η Ελλάς, η γνήσια, η σωστή. Η άλλη Ελλάς είναι άλλη, καινούρια τώρα που μας μπήκε στο δημόσιο διάλογο και μας μπερδεύει του κυρίου Τσίπρα η Ελλάς. Πάντα τώρα τελευταία όταν ακούω ανακοίνωση από την Ελλάς, κατευθείαν όμως αυτόματα νομίζω πως έρχεται η ελληνική αστυνομία να μας ανακοινώσει κάτι και είναι το αυτονόητο. Σε δεύτερη σκέψη πάμε στην άλλη Ελλάς. Εδώ είμαστε στην ελληνική αστυνομία, η οποία μας ενημερώνει για το μεταναστευτικό και για τη νέα πίεση που ασκείται στον Εύρο, ενώ παράλληλα το λιμενικό εντόπισε και 24 αλλοδαπούς στη Σαμοθράκη, μας ενημερώνει η Ελεύθερη Θράκη για το περιστατικό στο νησί. Οι παράνομοι μετανάστες, λέει στον υπότιτλο στη λεζάντα της φωτογραφίας που κυκλοφορεί σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης, οι παράνομοι μετανάστες καταφτάνουν στην Ελλάδα και από τον ποταμό Εύρο αλλά και από τη θάλασσα. Άλλα θέματα στην Ελεύθερη Θράκη, το λαθρεμπόριο των Αχινών στην Αλεξανδρούπολη με τη σύλληψη των 3 ατόμων και τα 181 κιλά. Το ότι ανεξαρτητοποιήθηκε ο Χρήστος Γερακόπουλος από την παράταξη προοπτική πολιτών. Αυτό είναι μια εξέλιξη στα πολιτικά της τοπικής αυτοδιοίκησης της Αλεξανδρούπολης, αφού ο Χρήστος Γερακόπουλος ήταν, τώρα ανεξάρτητος πλέον, ήταν μέλος της Δημοτικής Αρχής της παράταξης του Γιάννη Ζαμπούκη προοπτική πολιτών. Καταγγέλει τώρα τον Νίκο Γκότσι για θέτηση συμφωνίας που αφορούσε την ηγεσία του συνδυασμού. Α, όχι, δεν ήταν στην παράταξη πολιτών. Προοπτική πολιτών. Λέγεται του Νίκου Γκότσι η παράταξη. Παίρνω πίσω ό,τι προηγουμένως είπα. Ανερώ. Ανακαλώ. Ανεξαρτοποιήθηκε λοιπόν, για να δούμε την είδηση όπως την αναμεταφέρει η Ελεύθερη Θράκη, ο Χρήστος Γερακόπουλος από την παράταξη προοπτική πολιτών. Καταγγέλει τον Νίκο Γκότσι για θέτηση της συμφωνίας που αφορούσε την ηγεσία του συνδυασμού. Μάλιστα. Προοπτική πολιτών, Δήμο Αλεξανδρούπολης η παράταξη. Άλλα θέματα στην Ελεύθερη Θράκη. Τι θα γίνει με τον Τραμπ, αναρωτιέται η εκδότρια, η Μαρίνα Κονδύλη, στο editorial της σήμερα. Η Αλεξανδρούπολη και η πλατεία Φάρο που βάφτηκαν κυτρινόμαυρες, με το τρόπαιο της ΑΕΚ εννοεί, με φωτογραφία από τον κόσμο, το πλήθος που φωτογραφιζόταν εκεί. Στα Αμπελάκια Ορεστιάδας, δύο βραδιές αφιερωμένες στο κρασί και την παράδοση. Τα δεύτερα εινοδρόμενα συνδυάζουν φωτογραφία, γαστρονομία και μουσική, στηρίζοντας την αποκατάσταση του ιστορικού σχολικού κτηρίου. Για τις εκδηλώσεις που έρχονται την επόμενη Παρασκευή και Σάββατο στα Αμπελάκια την άλλη εβδομάδα, θα τα δούμε αναλυτικότερα και από την εκπομπή τις επόμενες μέρες. Από τη Θράκη στο διάστημα, ο Νανοδορυφόρος με το επίτευγμα που σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική τεχνολογία μπορεί να πρωταγωνιστήσει στον τομέα των διαστημικών εφαρμογών. Και τέλος, η υπογεννητικότητα που δεν απειλεί το μέλλον της παιδιατρικής, δηλώνει στο Θράκινέ το αναπληρωτής καθηγητής παιδιατρικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο Δημήτρης Κασίμος, για τις προκλήσεις του κλάδου. Αυτά και από την Ελεύθερη Θράκη, για να ολοκληρώσουμε με τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Με τις ημερήσεις ολοκληρώσαμε. Να δούμε όμως και την εβδομαδία εφημερίδα Μεθόριος, μας έρχεται από την Αλεξανδρούπολη με κύρια θέματα της ημέρας 2. Το ότι σε 4,5 χρόνια, σε 4,5 χρόνια, χάθηκε ο πληθυσμός Ορεστιάδας και Σουφλίου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από 1η Ιανουαρίου του 2022 έως 30 Ιουλίου του 2026, επήλθε φυσική μείωση πληθυσμού κατά 22.000 περίπου κατοίκους, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στον πληθυσμό Ορεστιάδας και Σουφλίου μαζί. Είναι αυτό το άρθρο τώρα που τα ξαναλέμε, τα συζητάμε τις τελευταίες μέρες, από έναν κοινοτάρχη προέκυψε η αρθρογραφία με αυτές τις διαπιστώσεις, και περιέργως γιατί μας σόκαρε τώρα όλο αυτό, ενώ το ξέρουμε, το συζητάμε χρόνια τώρα, το βλέπουμε και από επιστήμονες και από καθηγητές του Πανεπιστημίου μας και από άλλους παράγοντες, αν συζητιέται διαρκώς. Ένα άρθρο τώρα του συγκεκριμένου κυρίου, του Γιώργου Καρανοστίδη, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, για να το δω σωστά, Καρακοστίδης είναι το όνομά του. Ο πρόεδρος του, ούτε καν τοπικής κοινότητας, είναι Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου στο Κρυονέρι. Ο πρόεδρος του Σύλλογου του Κρυονερίου, ο Γιώργος Καρακοστίδης, που έκανε αυτό το άρθρο. Και γίνεται και πρωτοσέλιδο ακόμα και στην εφημερίδα Μεθόριο σήμερα. Πάμε και στο άλλο θέμα της εφημερίδας, στην πρώτη σελίδα. Στην τελική ευθεία, η απόφαση για την κτηνιατρική Ορεστιάδας, η ίδρυση και η λειτουργία της σχολής αποτελεί το μεγαλύτερο project του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης τα δύο τελευταία χρόνια, αναφέρει ο Πρίτανης ο κύριος Μάρης. Ισχυροποιείται ο εύρος Σουφλίου στα αθλητικά, αυτό το θέμα. Σημαντική ενίσχυση με Παπαδόπουλο, Ράλι, Παρασκευόπουλο, Τζελέπη και Τσέλα. Διαβάζουμε στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Μεθόριος, δίπλα στο άλλο θέμα που μιλά για την Αλεξανδρούπολη και την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα στην οποία βρίσκονται τα εναέρια μέσα στο αεροδρόμιο Δημόκρητος. 15 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων θα ενισχύσουν τον εύρο. Επόμενο βήμα, η εκπόνηση μελετών για το νέο τελωνείο στις Καστανιές, άλλος τίτλος στην εφημερίδα Μεθόριος. Σε τροχιά υλοποίησης το έργο των 15 εκατομμυρίων ευρώ μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Ωραίο ακούγεται έτσι, αλλά ας είμαστε λίγο ρεαλιστές. Ποια τροχιά υλοποίησης, ακόμα είμαστε στα λόγια. Στην ιδέα είμαστε ακόμα. Απλά υπέγραψαν μια σύμβαση, είπαμε, οι εμπλεκόμενοι κρατικοί φορείς που θα ασχοληθούν με το θέμα, η αποκεντρωμένη διοίκηση, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τα αρμόδια υπουργεία. Υπέγραψαν τη σύμβασή τους ότι να, θα φτιάξουμε ένα τελωνείο στις Καστανιές κάποτε. Άρα για να μπούμε σε τροχιά υλοποίησης έχουμε ακόμα δρόμο. Στον Εύρο πάνω από 80 ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί μέσα στον Ιούλιο. Διαβάζουμε άλλο θέμα πολύ σοβαρό στην εφημερίδα Μεθόριος. Μονοκατοικίες, διαμερίσματα, καταστήματα, δύο ξενοδοχειακές μονάδες είναι αυτές που βγαίνουν σε πληστηριασμό αυτό το μήνα. Σπίτια σε πόλεις και χωριά πωλούνται ακόμη και προς 14.000 ευρώ. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα, μεταξύ άλλων, από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων μας. Παραμένετε εδώ ζωντανά στο Ράδιο Εύρος. Ενημερωνόμαστε για τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν και έτσι συνεχίζουμε να κάνουμε μέχρι τη μία εδώ στο ευρωσκόπιό μας. Προς το παρόν πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, έτσι κι αλλιώς τη χρειαζόμαστε. Έτσι κι αλλιώς μας τραγουδά και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας στο τραγούδι που μας οδηγεί στα υπόλοιπα θέματα.
12: Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ σε ένα παράδεισο

Έλα σε rock and roll ρυθμούς να συνεχίσουμε τώρα. Rock and roll. Tutti Frutti από το 1955, το μακρινό 1955. Όταν ήταν σκανδαλώδες να κινήσει σε τέτοιους ρυθμούς τότε, χορευτικά. Ερχόμαστε στο 2026 όμως, όπου άλλα είναι τα σκάνδαλα γύρω μας. Άλλα θεωρούνται και άλλα που θα έπρεπε να θεωρούνται δεν θεωρούνται σκανδαλώδη δυστυχώς. Αλλά ας έρθουμε στα δικά μας, στα της τοπικής δημοσιογραφίας και επικαιρότητας. Έχουμε μια πολύ καλή εξέλιξη, θετική είδηση είναι αυτή, για την απόφαση να ενταχθεί ο Δήμος Ορεστιάδας στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με μια συγκεκριμένη πράξη που μάλλον θα ωφελήσει αρκετούς, όπως φαίνεται και από την περιγραφή της ανακοίνωσης από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως τη λαμβάνουμε. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του κ. Χριστόδουλου Τοψίδη, εντάχθηκε σε αυτό το πρόγραμμα η πράξη Συμβουλευτικός Σταθμός Απασχόλησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Δήμου Ορεστιάδος. Δικαιούχος είναι ο Δήμος Ορεστιάδας με συνολικό προϋπολογισμό 302.500 ευρώ. Είναι μια πράξη, για να καταλάβουμε τώρα έτσι όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση, που αφορά στη δημιουργία και στη λειτουργία ενός σύγχρονου συμβουλευτικού σταθμού, ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής απασχόλησης, επαγγελματικού και εργασιακού προσανατολισμού σε κατοίκους του Δήμου Ορεστιάδας ηλικίας 16 ετών και άνω. Παράλληλα, μέσω συστήματος Voucher θα προσφέρει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε νέους και εφήβους ηλικίας 14 έως 16 ετών. Υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε παιδιά 14, 15 και 16 ετών, για να ενισχύσουν την έγκαιρη ενημέρωση και το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους πορείας. Για τη λειτουργία του σταθμού προβλέπεται η στελέχωσή του, άρα θα υπάρξουν και εργαζόμενοι, θα ανοίξουν και κάποιες θέσεις εργασίας. Δύο εξειδικευμένα στελέχη θα εργάζονται, αρμόδια για το συντονισμό, τη διοικητική υποστήριξη και την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής. Ο Δήμος Ορεστιάδας θα διαθέσει τον κατάλληλο χώρο για τη στέγαση αυτής της δομής και θα καλύψει με ίδιους πόρους τις λειτουργικές της δαπάνες. Ο συμβουλευτικός αυτός σταθμός θα παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη σε 240 πολίτες κάθε χρόνο, συνολικά σε 720 ωφελούμενους κατά τη διάρκεια της τριετούς λειτουργίας του. 3 χρόνια λοιπόν διάρκεια θα έχει αυτό το πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο με 302.500 ευρώ από την περιφέρεια, αλλά και με τα λειτουργικά έξοδα να τα καλύπτει ο Δήμος Ορεστιάδας, ο οποίος θα διαθέσει και κατάλληλο χώρο. Τα 302.000 προφανώς θα πάνε σε μισθοδοσίες και άλλες δαπάνες, αφού είπαμε θα έχουμε και 2 εργαζόμενους σε αυτό το κέντρο. Θα εξυπηρετούνται 240 άτομα το χρόνο, συνολικά 720 πολίτες αναμένεται στα 3 χρόνια να εξυπηρετηθούν. Για κάθε ωφελούμενο προβλέπονται 3 συνεδρίες συμβουλευτικής, συνολικός αριθμός 2.160 συνεδρίες. Παράλληλα θα χορηγηθούν 500 βάουτσερ επαγγελματικού προσανατολισμού αξίας 200 ευρώ το καθένα στα παιδιά που λέγαμε, σε εφήβους 14, 15 και 16 ετών. Αυτή είναι άλλη ωφελούμενη από τους 720 πολίτες προφανώς, έτσι όπως το καταλαβαίνω. Άλλα 500 βάουτσερ, 500 παιδιά δηλαδή, 14, 15, 16 ετών, που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ορεστιάδας, θα μπορούν να προχωρήσουν σε 2 συνεδρίες δωρεάν, συνεδρίες συμβουλευτικής και μια συνεδρία χορήγησης, ανάλυσης και ερμηνείας σταθμισμένου τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Α, μάλιστα. Αυτά που σε κάποια ιδιωτικά φροντιστήρια και κέντρα γίνονται επί χρήμαση, εδώ θα γίνονται δωρεάν προφανώς με βάουτσερ για 500 εφήβους 14, 15, 16 ετών τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά και 2 ακόμα συνεδρίες συμβουλευτικής για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Είναι μια πράξη που υλοποιείται στο πλαίσιο του σχεδίου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Να το περίφημο ΣΒΑ έχει και τέτοιες δράσεις. Όχι μόνο κατασκευές, υποδομές, έχει και δράσεις. Όπως η συγκεκριμένη η πράξη. Εντάσσεται λοιπόν στο ΣΒΑ, στο σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Ορεστιάδας, στην προτεραιότητα κοινωνική ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τώρα τι μου ήρθε τώρα, συνδρυμικά. Τι σκέψη μου ήρθε τώρα. Θυμάμαι ότι υπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεργασίας ο Δήμος Ορεστιάδας με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων για μια δράση μέσω του ΣΒΑ κάποιων χιλιάδων ευρώ. Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, θυμάστε ότι υπήρχε κάποτε και ήταν δραστήριο και το ακούγαμε τακτικά. Πού είναι το αυτό, σε τι φάση είναι, γιατί έχει αποδομηθεί τόσο, απαξιωθεί τόσο, υποβαθμιστεί τόσο, εξαφανιστεί τόσο. Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Ορεστιάδας. Μάλιστα πρόσφατα τώρα έβλεπα σε
κεντρικό site αυτοδιοίκηση.gr, αν δεν κάνω λάθος αυτό ήτανε, όπου είχε φωτογραφία την Ορεστιάδα, την κεντρική πλατεία, και έλεγε ότι άνοιξαν οι υποβολές προτάσεων αιτήσεων των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων, των πόλεων, των Δήμων, για να γίνουν οι πρωτεύουσες νεολαίας του 2027. Ή του 26, του 27 για την επόμενη χρονιά. Ήταν η διεκδίκηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων από το Δήμο Ορεστιάδας για 2 χρονιές, και τώρα βεβαίως και αυτό έμεινε τελείως πίσω. Εξαφανίστηκε και αυτή η διεκδίκηση. Παρ' όλα αυτά, κάποια site ταυτίζουν την Ορεστιάδα με αυτού του είδους τις διεκδικήσεις, βάζοντας φωτογραφία από την κεντρική πλατεία της πόλης. Δημοτικό Συμβούλιο Νέων ακούει, Δημοτική Αρχή ακούει, Δήμος Ορεστιάδας, πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, πού είσαι? Με 3 λάθη θα οδηγηθούμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11:30. 3 λάθη που τραγουδά ο Δήμος Αναστασιάδης. Τώρα πόσα πολλά περισσότερα θα μπορούσαμε να μετρήσουμε σε άλλες περιπτώσεις, άλλο θέμα. Μετά τις διαφημίσεις συνεχίζουμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψει το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
10: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
9: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορού Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας. Μην το χάσετε.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ολιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
4: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
3: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι στο ευρωσκόπιό μας. Προχωράμε 38,5 λεπτά και μετά τις 11 στη ροή της εκπομπής. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε εδώ και περιμένουμε τις παρεμβάσεις σας, τις καταγγελίες σας, τις μαρτυρίες σας, τις σκέψεις σας, τους προβληματισμούς σας. Όπως τώρα έκανε και πριν από λίγα λεπτά ένας φίλος ακροατής. Στην ουσία προχωράει σε μια καταγγελία μέσω του Ράδιο Εύρος με αυτά που μας στέλνει και ως φωτογραφικό υλικό αλλά και ως ενέργειες που ίδιος έκανε. Να δούμε ακριβώς σε τι αναφέρεται. Καλημέρα, λέει, θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία. Να μην πούμε το όνομά του, εμπιστευτικά έρχεται στα προσωπικά μας μηνύματα το μήνυμα το συγκεκριμένο, οπότε αν ήθελε να το κάνει και δημόσια μπορεί να το κάνει. Μπορεί να μας ενημερώσει σχετικά αν θέλει να το κάνει επώνυμα. Προς το παρόν κρατάμε την ανωνυμία του. Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία, λέει, στην οδό Ανδρούτσου, η Μάγκλη, δίπλα στο δρόμο, στον τοίχο του δημοτικού γηπέδου, από την 311 ΕΜΑ μέχρι το γυμνάσιο Ορεστιάδας, ο Δήμος τοποθέτησε πινακίδες πεζόδρομου. Μας στέλνει και σχετικές φωτογραφίες με, με την πινακίδα, τη χαρακτηριστική. Χθες, λέει, πέρασε περιπολικό όχημα της τροχέας και μας ενημέρωσαν ότι ούτε αυτοί το γνωρίζουν και δεν τους ενημέρωσε κανείς. Και μάλιστα ο αστυνομικός μας είπε ότι με βάση την πινακίδα απαγορεύεται να κινούνται οχήματα στο συγκεκριμένο δρόμο. Στον Δήμο πήρα τηλέφωνο αλλά δεν έβγαλα άκρη. Για ποιο λόγο να κάνουν πεζόδρομο αυτόν τον δρόμο? Όταν η Πανταζίδου στην πλατεία δεν είναι πεζόδρομος, ήρθαν και έκαναν πεζόδρομο έναν άκυρο δρόμο στην άκρη της πόλης. Αναρωτιέται και καταγγέλει ταυτόχρονα ο συμπολίτης μας από τη Νέα Ορεστιάδα, που προφανώς εκεί κάπου κινείται, η κατοικεί, ζει, δραστηριοποιείται και βλέπει ότι δεν μπορεί να περάσει πια με το όχημά του από έναν δρόμο που έτσι κι αλλιώς τόσα χρόνια τον ξέρουμε ότι περνάνε αυτοκίνητα. Είναι ο δρόμος, είπαμε, δίπλα στο μαντρότυχο του Δημοτικού Σταδίου Ορεστιάδας, για να καταλάβετε, εκεί από το πρώτο γυμνάσιο Ορεστιάδας μέχρι το στρατόπεδο. Ενώνεται με αυτόν τον δρόμο η περιοχή. Και μπήκαν οι πινακίδες, τοποθετήθηκαν πινακίδες πεζοδρόμησης. Χωρίς να έχει ενημερωθεί η αστυνομία, ή τουλάχιστον έτσι λέει ο πολίτης, ότι ο αστυνομικός αυτό του είπε, ότι δεν ξέραμε τίποτα. Πώς γίνεται αυτό? Με απόφαση τροχέα συνήθως ή με συναπόφαση συναρμόδιων υπηρεσιών γίνεται αυτό? Λογικά. Δεν μπορεί αυτό αυτόνομα και μόνος του, με πρωτοβουλία δική του, ο Δήμος να προσδρομήσει ένα δρόμο ξαφνικά. Συνεπώς θα το δούμε λίγο καλύτερα στη συνέχεια για να μάθουμε τι συνέβη. Ούτε μια στιγμή.

Τώρα επανέρχομαι σε αυτό που σας έλεγα πριν από λίγο, φίλες και φίλοι, και για τον ακροατή που έστειλε την καταγγελία του και για άλλους πιθανόν κατοίκους της περιοχής εκεί στο πρώτο γυμνάσιο, ανάμεσα με το στρατόπεδο Σταθάτο, στο δρόμο που έγινε ξαφνικά πεζόδρομος χωρίς να το ξέρουν οι περίοικοι. Μιλώντας με αρμόδιους, με ενημερώνουν ότι πιθανόν να είναι χαρακτηρισμένος από καιρό πεζόδρομος και κάποιοι πήραν την πρωτοβουλία τώρα να βάλουν τη σχετική σήμανση, όπως έγινε και σε αντίστοιχη περίπτωση στη Νέα Ελβετία, περιοχή Νέα Ελβετία στο Δήμο Ορεστιάδας, στην πόλη της Ορεστιάδας. Θα το διερευνήσουν λίγο περισσότερο για να μας πληροφορήσουν υπεύθυνα και αρμόδιως τι ακριβώς ισχύει σε εκείνον τον δρόμο και γιατί τώρα μπήκε αυτή η σήμανση. Οπότε θα έχουμε την απάντηση για το φίλο ακροατή που δεν έβγαλε άκρη, όπως ο ίδιος μας λέει, με το Δήμο Ορεστιάδας όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει, ενώ η αστυνομία του λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε σε άλλα. Είπαμε πάντα είναι καθοριστική η συμβολή σας στην διαμόρφωση της θεματολογίας της εκπομπής, όλων των ζωντανών μας εκπομπών, γιατί θέματα που σας απασχολούν και ζητάτε απαντήσεις σε αυτά, πιθανόν να μπορούμε να σας τις δώσουμε. Πάμε στην Αλεξανδρούπολη και να δούμε την ανεξαρτητοποίηση του Χρήστου Γερακόπουλου, στην οποία αναφέρθηκα νωρίτερα, χωρίς περισσότερα όμως στοιχεία. Περισσότερο στα τοπικά μέσα της Αλεξανδρούπολης κοινοποιήθηκε το θέμα και από τον ίδιο τον Δημοτικό Σύμβουλο που ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη στην οποία ανήκε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Γερακόπουλος, από την παράταξη Προοπτική Πολιτών. Αυτό φέρνει κάποιες πολιτικές εξελίξεις για το δημοτικό σκηνικό εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Η απόφαση του κοινοποιήθηκε και επίσημα. Έστειλε επιστολή ο Δημοτικός Σύμβουλος στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβούλου Αλεξανδρούπολης, με αιχμές, αυτό είναι το θέμα, για θέτηση εσωπαραταξιακών συμφωνιών με τον κύριο Γκότση. Η απόφαση, μου λέει, ελήφθη για λόγους που άπτονται της προσωπικής μου αξιοπρέπειας και ηθικής και εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την εξέλιξη αυτή και για το γεγονός ότι αναγκάζεται να αποχωρήσει από την παράταξη. Σύμφωνα με το παρασκήνιο που παρουσιάζουν τα τοπικά μέσα της Αλεξανδρούπολης για τη ρήξη, αποκαλύφθηκε η ρήξη αυτή με πιο ξεκάθαρο τρόπο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Δημοτικός Σύμβουλος με ραδιοφωνικό σταθμό της Αλεξανδρούπολης. Και όπως εξήγησε ο κ. Γερακόπουλος, η αιτία της ανεξαρτητοποίησής του, λέει, εντοπίζεται στην αθέτηση μιας αρχικής θεμελιώδους συμφωνίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε συμφωνηθεί εξ αρχής ότι στο μέσο της τρέχουσας δημοτικής θητείας, μόλις πριν από λίγες μέρες πέρασε το μέσο, τα 2,5 χρόνια δηλαδή, ο κ. Γερακόπουλος θα αναλάμβανε τα ηνία και θα ήταν επικεφαλής στη θέση της παράταξης Πόλη και Πολίτες Βαγγέλης Λαμπάκης, κάτι που, όπως κατήγγειλε ο νυν επικεφαλής Νίκος Γκότσης, δεν τήρησε. Αυτό είναι το θέμα, λοιπόν. Η απάντηση από την πλευρά του επικεφαλής της παράταξης Πόλη και Πολίτες ήταν άμεση, μιλώντας σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Μέσω ραδιοφωνικών σταθμών τώρα κάνουν μεταξύ τους αντιπαράθεση οι δύο άντρες. Ο κύριος Γκότσης, λοιπόν, σήκωσε το γάντι, δήλωσε ανοιχτά πως ο Χρήστος Γερακόπουλος δεν ταιριάζει με την παράταξη. Α, μάλιστα. Συμφώνησαν ότι θα παραδώσει την ηγεσία της παράταξης ο κύριος Γκότσης στον κύριο Γερακόπουλο στο μέσο της θητείας, όταν παραιτήθηκε ο κύριος Λαμπάκης, να θυμίσουμε, από την παράταξη. Δεν τηρήθηκε αυτή η συμφωνία. Ο κύριος Γερακόπουλος ανεξαρτητοποιήθηκε, καταγγέλλοντας τον κύριο Γκότση γι' αυτό. Ο κύριος Γκότσης όμως, για να απαντήσει τον κύριο Γερακόπουλο, λέει ότι δεν ταιριάζει με την παράταξη. Και υποστηρίζει πως ανεξαρτητοποιήθηκε ο σύμβουλος, ακολουθώντας τακτικές που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη φιλοσοφία του σχήματος, και συμπλήρωσε πως μια ενδεχόμενη ανάληψη της ηγεσίας από τον κύριο Γερακόπουλο δεν θα έκανε καλό στην παράταξη. Α, τέτοια πράγματα λοιπόν. Στη συγκεκριμένη παράταξη για το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης, για την παράταξη Προοπτική Πολιτών μεταξύ Νίκου Γκότση και του μέχρι πρώτην συναδέλφου του στην ίδια παράταξη, Χρήστου Γερακόπουλου, που ανεξαρτητοποιήθηκε με βολές εναντίον του. Δύο είναι, διασπάστηκαν κι αυτοί. Εδώ θα μου πεις, Κοζάμ,

ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε τώρα. Είχαμε και τον κύριο Φάμελο χτες να παραιτείται από πρόεδρος. Αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες ή και στις χειρότερες. Λοιπόν, έχουμε τον νέο μουφτή Ξάνθης να αναδεικνύεται πλέον με τις σύμφωνες διαδικασίες του νόμου πια, όπως έχουμε τον νέο μουφτή Δημοτήχου, τον κύριο Σερίφ. Είναι ο πρώτος πανελληνίος που με τις νέες διαδικασίες από το Υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση και το κράτος και την πολιτεία αναδείχθηκε επισήμως μουφτής Δημοτήχου. Τώρα μαθαίνουμε ότι από την Ξάνθη, βασικά μας έρχεται η πληροφορία από τη μουφτεία, ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την ανάδειξη του νέου μουφτή και στην Ξάνθη. Θα το δούμε το θέμα. Συμβαίνει κάτι, θα ακούσουμε την Ελεονόρα Ζουγανέλη για να το δω και συνεχίζουμε.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδυμότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες. Όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
8: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
11: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
12: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
13: Λεπτάκι πριν τις 12, προχωράμε, συνεχίζουμε. Ακούσαμε το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα λίγο νωρίτερα, λίγα λεπτάκια νωρίτερα. Αλλά συμβαίνουν και αυτά, δεν πειράζει, συνεχίζουμε κανονικότατα εμείς τη ροή του προγράμματός μας για μία ολόκληρη ώρα ακόμα εδώ στο Ευρωσκόπιό μας. Να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Είχαμε μείνει στη μουφτία της Ξάνθης και στην ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο, να τη δούμε αναλυτικά. Με απόλυτο σεβασμό στην νομιμότητα, λέει η μουφτία της Ξάνθης. Απόλυτο σεβασμό στη διαφάνεια και τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Μουφτίας Ξάνθης για την αξιολόγηση των υποψηφίων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4964 του 2022. Η αποστολή του Μουφτή αποτελεί ύψιστο θρησκευτικό και κοινωνικό λειτουργήμα που απαιτεί αίσθημα ευθύνης, δικαίωση και αφοσίωση στην υπηρεσία των πιστών και της κοινωνίας σύμφωνα με τις αρχές του Ισλάμ. Η Μουφτία Ξάνθης λοιπόν εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλα τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την υπεύθυνη και ουσιαστική συμβολή τους στην ομαλή και αδιάβλητη ολοκλήρωση της διαδικασίας και εύχεται ο ύψιστος να χαρίζει σοφία, δύναμη και καθοδήγηση σε όλους όσοι υπηρετούν τους θεσμούς προς όφελος της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, της κοινωνικής συνοχής και της ειρηνικής συνύπαρξης. Περιμένουμε λοιπόν τώρα, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία, να αναδειχθεί ο νέος μουφτής Ξάνθης σύμφωνα με ό,τι αποφάσισε η Συμβουλευτική Επιτροπή, γιατί έτσι επιτάσσει τώρα ο κανονισμός, ο νόμος. Συγκροτείται μια επιτροπή συμβουλευτική από άτομα της μειονότητας σε κάθε τόπο, στην Ξάνθη, στην Κομοροδόπη, στο Δημότυχο, έτσι έγινε και στο Δημότυχο, και αυτοί προτείνουν τους υποψηφίους ή τον υποψήφιο, και το Υπουργείο Παιδείας, η πολιτεία τον διορίζει στη συνέχεια νόμιμα, ακολουθώντας δηλαδή τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες για τον νόμιμο μουφτή της Ξάνθης. Και τονίζουμε πολλές φορές το νόμιμο και νόμιμο, διότι υπάρχουν και παράνομοι ή παράτυποι ή αλλιώς οι μη αναγνωρισμένοι από την πολιτεία μουφτίδες που ορίζονται με άλλους τρόπους και δεν έχουν καμία νομική ισχύει οι ιδιότητές τους για την πολιτεία, για το κράτος, το ελληνικό. Στην Ξάνθη λοιπόν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, περιμένουμε τώρα να ολοκληρωθούν και στη Ροδόπη και να αναδειχθούν και οι δύο μουφτίδες οι υπόλοιποι, πριν του ενός που ήδη έχει αναδειχθεί όπως προείπαμε, του κυρίου Σερίφ στο Δημότυχο. Τώρα, όσον αφορά στο θέμα με την καταγγελία πολίτη Δημότιο Ρεστιάδας για μια οδό που έγινε πεζόδρομος ξαφνικά και εκεί μένει και δεν ξέρει πώς θα έχει πρόσβαση και κανείς δεν ήξερε τίποτα και προσπάθησε να βρει άκρη με το Δήμο και δεν βρήκε και το καταγγέλει μέσα από το σταθμό μας πριν από λίγο. Το ψάξαμε, το διερευνήσαμε, πήραμε τις απαντήσεις, τις δώσαμε εγγράφος και στον φίλο ακροατή. Να τη μεταφέρουμε όμως την απάντηση και σε όσοι πιθανόν κινείστε στην ίδια γειτονιά, στην ίδια περιοχή ή σε άλλες αντίστοιχες όπου ξαφνικά πεζοδρομείται ο δρόμος μέχρι πρώτην ώστε κυκλοφορούσατε κανονικά και δεν ξέρατε ότι θα πεζοδρομηθεί. Συνέβη και σε άλλη γειτονιά της Ορεστιάδας, μάθαμε, στη Νέα Ελβετία αυτό. Λοιπόν, τώρα ο λόγος για την περιοχή ανάμεσα στο πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο Ορεστιάδας και το στρατόπεδο Σταθάτου, λέγεται Παπαναστασίου, νομίζω λέγεται εκεί, 311 ΕΜΑ. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς τους δύο, σε αυτά τα δύο σημεία, ενώνονται αυτά με έναν δρόμο, ο οποίος είναι κολλητός με το δημοτικό στάδιο, το γήπεδο της Ορεστιάδας. Χωρίς πεζοδρόμιο όμως, χωρίς τίποτα. Έτσι, πάντα υπήρχε αυτός ο δρόμος και πάντα ήταν δρόμος, ο οποίος δεν παρήχε καμιά ασφάλεια όσους κινούνταν, αφού δεν είχε κανένα σημείο να μπορέσει να προστατευτεί κάποιος πεζός, κάποιο πεζοδρόμιο να ανέβει. Ένας δρόμος μόνος του και δύο αυτοκίνητα όταν συναντιόντουσαν, γιατί ήταν και πολύ στενός, δυσκολεύονταν να περάσουν. Αυτός ο δρόμος λοιπόν μαθαίνουμε αρμοδίως και επισήμως ότι είναι χαρακτηρισμένος πεζόδρομος κανονικότατα στο σχέδιο πόλεως. Τώρα εφαρμόστηκε και πρακτικά με την τοποθέτηση πινακίδων, πιθανότατα να υπήρχαν και παλιά. Να χάλασαν, να βγήκαν, να καταστράφηκαν, να βανδαλίστηκαν και τώρα ξαναμπήκαν. Αυτό δεν μας το διευκρίνησαν, αλλά είναι πεζόδρομος χαρακτηρισμένος. Το ξέρει και η τροχιά κανονικότατα, παρότι ο φίλος ακροατής μας είπε ότι η αστυνομία του είπε πως δεν γνωρίζει τίποτα. Ο Δήμος βεβαίως τοποθέτησε τις πινακίδες πεζοδρόμησης ξανά. Και όσοι κάτοικοι τώρα, για να φτάσουμε στο διατάφτα, θέλουν να έχουν πρόσβαση στα σπίτια τους, στα πάρκινγκ τους, στους χώρους στάθμευσης εκεί στα σπίτια τους, στις αυλές τους. Το μόνο που οφείλουν να κάνουν είναι να κάνουν μια αίτηση στο Δήμο Ορεστιάδας για να τους παραχωρηθεί η απαραίτητη έγκριση, η άδεια πρόσβασης στον πεζόδρομο. Και έτσι ολοκληρώνεται το θέμα. Γλυκά μου μάτια μας τραγουδά ο Κώστας Μολτσίδης Λάβα. Το νέο καλοκαιρινό τραγούδι του 2026. Μαχιά, αυτό. Μακριά σου πα. Και συνεχίζουμε.

Στην Αλεξανδρούπολη θα επιστρέψουμε και σε άλλη παρέτηση θα σταθούμε τώρα. Είπαμε για την παράταξη, την αντιπολιτευόμενη παράταξη και την διάσπαση εκεί με την παρέτηση ενός μέλους πριν από λίγο. Αλλά εδώ έχουμε και τη Δημοτική Αρχή. Και καλά το θυμόμουν ότι έχουμε και εκεί ταραχές, αναταραχές και διαταράξεις σχέσεων. Απλά αναφερόμουν σε άλλα ονόματα. Δεν θυμόμουν ακριβώς πού και τι συνέβη. Το έβλεπα από χτες. Σήμερα κοινοποιείται περισσότερο και δημοσιεύεται. Έχουμε την Ελένη Τζεπελίδου, φίλες και φίλοι. Είναι γνωστό το όνομά της. Είναι πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, η οποία υπέβαλε την παρέτησή της από τη θέση της Προέδρου της τουριστικής ιαματικής επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης. Αυτό τώρα σηματοδοτεί κάτι και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα μετά από αυτήν την αυτοδιοικητική βόμβα παρέτησης των Δήμων Αλεξανδρούπολης της κυρίας Ίντζε Πελίδου από την ΤΙΕΔΑ. Σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις στο υπόλοιπο, στις υπόλοιπες ώρες, στο υπόλοιπο της ημέρας. Τώρα μου λέτε θα έρθουν πρόωρες εκλογές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι θα έρθουν στην ώρα τους οι εκλογές την Άνοιξη και κάθε φορά το επιβεβαιώνει και χθες λέει βαρέθηκα να σας λέω ότι θα γίνουν οι εκλογές στην ώρα τους. Έρχεται όμως τώρα με παρέμβασή του, όχι να προκηρύξει εκλογές, να μειώσει 10 λεπτά τη βενζίνη και 5 λεπτά το ντίζελ μέχρι τέλος Αυγούστου ο Πρωθυπουργός. Μια εξαγγελία ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχουμε έκπτωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Κάτι κι αυτό μας χτυπάει κάποια καμπανάκια τώρα προεκλογικά, θαρώ. Μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση λοιπόν των δύο μεγάλων διελιστήριων, ή μάλλον της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διελιστήρια, πρωτοβουλία της κυβέρνησης, όπως ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρενέβη, απαντώντας την ώρα του Πρωθυπουργού, μετά από ερώτηση του αρχηγού του Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, λέει πως μετά την κρίση στον κόλπο καταστράφηκαν διελιστήρια στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας νέες πιέσεις στις τιμές βενζίνης και ντίζελ στην Ευρώπη, λόγω μειωμένης παραγωγής και εποχικής ζήτησης. Η κυβέρνηση λοιπόν, σε συνεργασία με τα δύο ελληνικά διελιστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα διελιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά, με αποτέλεσμα τη μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ μέχρι τέλος Αυγούστου. Λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Τώρα, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση παρεμβαίνει έτσι στα διελιστήρια για μείωση στις τιμές των καυσίμων. Μας έλεγαν ότι δεν μπορεί να το κάνει. Άρα, μπορούσε και άλλη φορά. Τώρα, κυβερνητικά στελέχη περήφανα δηλώνουν ότι είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση παρεμβαίνει έτσι στα διελιστήρια για μείωση στις τιμές των καυσίμων και τη στήριξη των οικοκυριών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν σημείωσε ότι δεν δικαιολογούνται μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές των ίδιων προϊόντων. Τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος επέτρεψε στην κυβέρνηση να διαθέσει συνολικά 800 εκατομμύρια ευρώ στους πρώτους μήνες του 2026 για τη στήριξη των οικοκυριών. Είναι μια ένδειξη, λέει ο Πρωθυπουργός, ότι η κυβέρνηση αυτή αντιλαμβάνεται και ακούει το πρόβλημα και στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της κάνει ό,τι μπορεί, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι αγροτικοί σύλλογοι του Εύρου και του Βορείου Εύρου ειδικότερα, αλλά και του Εύρου γενικότερα, συνεχίζουν τη δημόσια παρουσία τους στα πράγματα και τις παρεμβάσεις τους σε ό,τι τους αφορούν με νέες κινήσεις. Δεν είναι απλοί απομακρυσμένοι θεατές των εξελίξεων, δηλώνουν προς πάσα κατεύθυνση οι αγροτικοί σύλλογοι του Εύρου. Είναι παρόντες και συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του πλαισίου των ετοιμάτων και των μορφών αγώνα και διεκδίκησης. Η παρουσία μας, λένε, σε όλες τις κρίσιμες στιγμές του αγροτικού κινήματος είναι αποτέλεσμα της συνέπειας, της ενότητας και της μαζικής ανταπόκρισης των αγροτών της περιοχής στο κάλεσμα των συλλόγων. Η μέχρι σήμερα πορεία μας αποδεικνύει ότι όταν οι αγρότες είναι οργανωμένοι και διεκδικούν συλλογικά, η φωνή τους ακούγεται. Από εδώ και πέρα, λοιπόν, μένει να δούμε, λένε, τα αποτελέσματα αυτής της διαδρομής να αποτυπώνονται στην πράξη, στην παραγωγική διαδικασία, δηλαδή στο εισόδημα των αγροτών και στη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και της περιοχής μας γενικότερα. Εκεί θα κριθούμε όλοι, σημειώνει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, ο κ. Ηλίας Αγγελακούδης, κοινοποιώντας την ανακοίνωση των Αγροτικών Συλλόγων Βορείου Εύρου τη χτεσινή, μετά την συνάντηση μελών της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων που έγινε την Τετάρτη 8 Ιουλίου, προχθές την Τετάρτη, στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, με κυρίαρχο θέμα τις εκατοντάδες διώξεις αγροτών και κτηνοτρόφων σε όλη τη χώρα για τη συμμετοχή τους στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, ενός ουσιαστικού και παραγωγικού διαλόγου, όπως σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους οι αγρότες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεσμεύτηκαν να αναλάβουν κοινοβουλευτικές και θεσμικές πρωτοβουλίες με στόχο τη διασφάλιση του αναφέρετου συνταγματικού καταχωρημένου συνδικαλιστικού και δημοκρατικού δικαιώματος των αγροτών, αλλά και όλων των πολιτών να αγωνίζονται και να διεκδικούν συλλογικά λύσεις για τον κλάδο τους και τις τοπικές κοινωνίες τους, χωρίς τον φόβο διώξεων και ποινικοποίηση των αγώνων τους. Παράλληλα, η συμμετοχή εκπροσώπου των Αγροτικών Συλλόγων του Βορείου Εύρου στη συνάντηση αυτή έδωσε την ευκαιρία να καταθέσουν υπόμνημα με τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος της περιοχής μας. Το υπόμνημα λέει προς τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της Βουλής των Ελλήνων, αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι. Ο πρωτογενής τομέας του Εύρου βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά σοβαρών προβλημάτων που απειλούν τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και στις ενισχύσεις, καθώς και οι χρόνιες ελλείψεις σε υποδομές, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον για τους παραγωγούς. Με το παρόν υπόμνημα, λοιπόν, σας ενημερώνουμε, λένε οι αγρότες του Βορείου Εύρου προς τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της Ελλάδας, σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος του Εύρου, καθώς και για τα αιτήματα που θεωρούμε αναγκαία για τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα. Ευελπιστούμε ότι θα σταθείτε αρρωγής στην προσπάθειά μας, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις για την άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων που ακολουθούν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη στήριξη των ανθρώπων της παραγωγής και στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Ακολουθεί μια μακροσκελής επιστολή ως υπόμνημα με τις άμεσες παρεμβάσεις και τα αιτήματα των αγροτών του Βορείου Εύρου. Επιγραμματικά να πούμε για τις πλημμύρες που έφεραν χαμένο εισόδημα, να αναπληρωθεί αυτό ζητούν οι αγρότες, για τις αποζημιώσεις των παραγωγών, όλα τα αιτήματα για ό,τι έχει μείνει εκρεμές από τότε, για τους νέους αγρότες που βρίσκονται σε καθεστώς οικονομικής αβεβαιότητας και πιθανόν να τους ζητηθούν αναδρομικά να πληρώσουν λάθη κυβερνητικά. Ζητούν άμεση απόσυρση κάθε αναδρομικής απέτησης, την ολοκλήρωση των ελέγχων χωρίς νέες καθυστερήσεις και την άμεση καταβολή δεύτερης δόσης στους δικαιούχους νέους αγρότες. Έχουν και άλλες εκκρεμείς πληρωμές, διεκδικήσεις για τα σχέδια βελτίωσης, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, τα οικολογικά σχήματα και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Για τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις για τον Εύρο, την υδατική ασφάλεια ζητούν με τα νερά του Άρδα, διασφάλιση δηλαδή της άρδευσης που είναι ζήτημα επιβίωσης για την ακροτική περιοχή του Εύρου, άμεση υπογραφή μακροχρόνιας διακρατικής συμφωνίας με τη Βουλγαρία και τη διασφάλιση της παροχής των υδάτων του Άρδα κατά την αρδευτική περίοδο. Ζητούν εκ νέου οι αγρότες και το επαναφέρουν το ζήτημα και το υπενθυμίζουν στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της Βουλής. Εξυγχρονισμό για τα αρδευτικά δίκτυα επίσης διεκδικούν. Τι άλλο, παρεμβάσεις
για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων που αποτελούν βασικές προϋποθέσεις αυτές οι παρεμβάσεις για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα. Επίσης, θεσμικές αλλαγές για τον πρωτογενή τομέα ζητούν μείωση κόστους παραγωγής και διασφάλιση βιώσιμων τιμών. Νέος κανονισμός του ΕΛΓΑ είναι επίσης στα ζητήματα, στα απαιτούμενα. Ο ισχύον κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν ανταποκρίνεται πλέον στις πραγματικές ανάγκες του πρωτογενού τομέα, σημειώνουν για μια φορά ακόμη οι αγρότες του Βορείου Εύρου και ζητούν την πλήρη αναθεώρησή του. Επίσης ζητούν ενίσχυση κτηνιατρικών υπηρεσιών, αποτελεσματικά μέτρα βιοασφάλειας, έγκαιρες αποζημιώσεις, εγκατακλείδη στήριξη των αγροτών αλλά και των κτηνοτρόφων του Εύρου και της επανεκκίνησης των πληγισών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων μετά τις σφαγές λόγω της ευλογιάς, να θυμίσουμε. Θα καταλήξουμε στον επίλογο του υπομνήματος των Αγροτικών Συλλόγων του Βορείου Εύρου. Ο Εύρος αποτελεί μια ακριτική περιφερειακή ενότητα, υπενθυμίζουν προς τους προέδρους των κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων. Μια ακριτική περιφερειακή ενότητα με ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία για τη χώρα. Η διατήρηση ενός ισχυρού και βιώσιμου πρωτογενούς τομέα δεν είναι μόνο ζήτημα οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και εθνικής, κοινωνικής και δημογραφικής συνοχής. Ο πρωτογενής τομέας, λένε οι αγρότες μας, δεν αφορά μόνο τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, αφορά την ίδια τη βιωσιμότητα της τοπικής κοινωνίας. Όταν η αγροτική παραγωγή συρρυκνώνεται, μειώνεται η οικονομική δραστηριότητα. Κλείνουν επιχειρήσεις, εγκαταλείπονται τα χωριά και οι νέοι αναγκάζονται να αναζητήσουν προοπτικές μακριά από τον τόπο τους. Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί επένδυση στην κοινωνική συνοχή, στην τοπική οικονομία και στο μέλλον του Εύρου. Για το λόγο αυτό, καλούμε όλα τα πολιτικά κόμματα να δεσμευτούν με συγκεκριμένες πολιτικές και σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προτάσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν υπόμνημα. Με εκτίμηση, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα και η Αγροτική Σύλλογη Βίσας, Διδημοτήχου, Δόξας Κυπρίνου, Ορεστιάδας και Τριγώνου. Είναι το υπόμνημα που έδωσαν στα χέρια των προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων της χώρας οι Αγροτικοί Σύλλογοι του Εύρου, που συμμετείχαν στη συνάντηση μελών της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που έγινε τώρα την Τετάρτη προχτές στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων με εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Αχα. Έτσι λέτε. Εμείς υπάρχουμε, εδώ είμαστε. Ευρωσκόπιο υπάρχει, Ράδιο Εύρος υπάρχει. Εσείς υπάρχετε, εμείς υπάρχουμε. Μια καλή παρέα πρωινό μεσημεριανή κάνουμε καθημερινά, τουλάχιστον τρίωρη με το Ευρωσκόπιό μας, ή εξάωρη στο συνολικό πρόγραμμα της πρωινό μεσημεριανής ενημερωτικής μας ζώνης, ή πολύ ωρή μετά και με τα δελτία ειδήσεων που ακολουθούν με Σαββλό Γελαδεράκη και τα σύντομα. Η ενημέρωση είναι Ράδιο Εύρος και προχωράμε με την ενημέρωσή μας έτσι όπως μας έρχεται από την ΑΔΔ Εύρου και το νομαρχιακό τμήμα. Η σχετική ανακοίνωση για έλεγχο, συντήρηση, επισκευή σχολικών εγκαταστάσεων και έκδοση πιστοποιητικών. Αυτά που λέγαμε πριν από λίγους μήνες, πριν από λίγο καιρό, με αφορμή την πτώση τμήματος οροφής στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας. Και συζητούσαμε και με όλους τους συναρμόδιους επί του θέματος για το αν γίνονται έλεγχοι, αν μες στο καλοκαίρι θα αξιοποιηθεί ο απαραίτητος χρόνος για να προχωρήσουν και σε παρεμβάσεις όπου χρειάζεται, αλλά και σε ελέγχους για να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά με ασφάλεια από Σεπτέμβριο. Τα βλέπουμε τώρα και σε μια επιστολή της ΑΔΔ που λαμβάνουμε, η οποία ζητά, με αφορμή την πτώση ακριβώς αυτήν του τμήματος από το επίχρησμα οροφής. Πτώση μεγάλου τμήματος σοβά σημειώνει σε παρένθεση για να θυμηθούμε το περιστατικό για ΑΔΔ Εύρου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας και την ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας για το περιστατικό και εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η ΑΔΔ λοιπόν Εύρου, με αφορμή όλα αυτά, σας εφιστούμε την προσοχή, λέει, για την ανάληψη ευθυνών ως δημοτικές αρχές. Απευθύνεται στις δημοτικές αρχές. Όπως αυτές προβλέπονται από τους νόμους που διέπουν τις δημόσιες σχολικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να προχωρήσετε άμεσα στους απαιτούμενους ελέγχους που πρέπει να γίνουν για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων ευθύνης σας και να πραγματοποιήσετε εντός θερινής περιόδου τις εργασίες που απαιτούνται. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, λέει η ΑΔΔ Εύρου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την αποκλειστική ευθύνη για την ανέγερση, τον έλεγχο, τη συντήρηση και την επισκευή των σχολικών εγκαταστάσεων, όπως και την έκδοση και επίδοση ετήσιων πιστοποιητικών καταλληλότητας και καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, την έχουν οι Δήμοι της χώρας, οι οποίοι επιδοτούνται για αυτό το σκοπό. Πιο συγκεκριμένα, οι έλεγχοι, συντηρήσεις και επισκευές και παρεμβάσεις που πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο και να επιδίδονται στις σχολικές μονάδες πιστοποιητικά αφορούν προσεισμικό έλεγχο, έλεγχο κτηριακών εγκαταστάσεων για την ασφάλεια καταλληλότητας απέναντι σε φαινόμενα πυρκαγιές κλπ. Συμβάντα, σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας, έλεγχο εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικές, θερμοϊδραυλικές μαζί με τον καυστήρα, υδραυλικές, αθλητικές εγκαταστάσεις να ελεγχθούν, καταλληλότητα και ασφάλεια του αύλιου χώρου κάθε σχολικής μονάδας. Σας τα λέω επιγραμματικά, αλλά αναλύονται αυτά στην ανακοίνωση της ΑΔΔ Εύρου. Επιπλέον, για αυτές τις ενέργειες, σκόπιμο και χρήσιμο θα ήταν, λένε, να δώσετε την πρέπουσα σημασία και στην προστασία της σχολικής περιουσίας, καθώς και στη δημιουργία των καλύτερων και ασφαλέστερων συνθήκων λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Για τις εγκαταστάσεις θηροτηλεφώνων, ας πούμε, στην αυλόπορτα κάθε σχολικής μονάδας, πρόσθετη ενίσχυση θωράκιση εξωτερικών κουφωμάτων όπου χρειάζεται, άμεσο καθαρισμό των αύλιων χώρων σε πολλά σημεία, αποσπασμένα γυαλιά, εγκατάσταση μικρών κάδων απορριμμάτων περιμετρικά των αυλών, των αύλιων χώρων όπου δεν υπάρχουν, άμεση πρόληψη μόνιμου προσωπικού φύλαξη σχολικών μονάδων κατά τις ώρες μη λειτουργίας αυτών, άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού καθαριότητας, εγκατάσταση απαραίτητου εξοπλισμού και κατασκευή κατάλληλων δομών και ό,τι άλλο προβλέπεται για άτομα με μόνιμη ή προσωρινή αναπηρία, για άτομα με αναπηρία, για αμαία όπου δεν υπάρχουν απαραίτητοι εξοπλισμοί, αλλά και εγκατάσταση προβολέων LED περιμετρικά των σχολικών μονάδων με χρονοδιακόπτη. Αυτές είναι μερικές από τις παρεμβάσεις που επιμένει η ΑΔΔ Εύρου ότι πρέπει να γίνουν στα σχολεία όλων των Δήμων, όλου του Εύρου. Για όλα αυτά τα παραπάνω, λένε, σας ευχηστούμε την απαραίτητη προσοχή προς τις δημοτικές αρχές απευθύνονται και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, διότι την ευθύνη για τις κτηριακές εγκαταστάσεις των σχολικών κτηρίων έχει η εκάστοτε δημοτική αρχή, τους υπενθυμίζει. Τους υπενθυμίζει επίσης, όπως λογικά γνωρίζουν, όπως τους λέει, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι σχολικές μονάδες ευθύνης σας δεν έχουν λάβει όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας που προβλέπονται. Για τον λόγο αυτό και επειδή θεωρούμε πως όλες οι πλευρές ενδιαφερόμαστε για την ασφάλεια όσων σχετίζονται με τη σχολική ζωή και την καλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, σας ζητούμε να εκμεταλλευτείτε τη θερινή περίοδο κατά την οποία δεν λειτουργούν τα σχολεία και να αποχωρήσετε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες. Αναλυτικότατη επιστολή προς τους Δήμους από την ΑΔΔ Εύρου έχει και άλλες λεπτομέρειες και άλλα στοιχεία για το τέλος αλλά ιδιαίτερη σημασία, όπως σημειώνουν στην επιστολή τους, ζητάμε επιτέλους την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, ιδίως για νηπιαγωγία, που θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της περιοχής ευθύνης σας και θα τερματίσουν τη δημιουργία τάξεων σε πρώην αποθήκες, σε διαδρόμους με γυψοσανίδες, σε προκάτ, ενώ παράλληλα θα βάλουν τέλος στη μίσθωση ακατάλληλων χώρων που βαφτίζονται σχολικές μονάδες, αλλά πιθανότατα κατάλληλων για άλλου είδους καταστάσεις. Ζητάμε και ευχόμαστε εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς 26-27 να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να παραδώσετε τα απαιτούμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας όπως προβλέπετε και να διαθέσετε και το προσωπικό που χρειάζεται για τους ελέγχους και τις εργασίες που απαιτούνται. Καταλήγοντας, από την ΑΔΔ Εύρου είμαστε στη διάθεση όλων σας, λένε, για μια αποτελεσματική συνεργασία. Καλό είναι να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες που τους αναλογούν προκειμένου να μην ζήσουμε άλλα δυσάρεστα γεγονότα που θα αφορούν τη σχολική πραγματικότητα. Με αυτή την επιστολή απευθύνονται στις δημοτικές αρχές, στους δημάρχους, αξιότιμοι κύριοι δήμαρχες, αυτούς απευθύνονται συγκεκριμένα, από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ Εύρου, υπογράφουν ο πρόεδρος Παναγιώτης Τσίρτσης και ο γραμματέας, ο γενικός γραμματέας, ο Χάρης Κουσινίδης, που είναι και πρόεδρος της Β' ΕΛΜΕ Εύρου και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο της εκπομπής. Φτάσαμε 33 λεπτά μετά τις 12. Πω, όπου ξεπεράσαμε το χρόνο μας, ξεφύγαμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχαναγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
3: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
3: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
3: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
7: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
9: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
9: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
11: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση Τι θα φάμε σήμερα? Η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
13: Έτσι ξενιάζουμε κάθε μέρα με το Χαγιάτι να μας μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι. Και σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, στο Χαγιάτι μας μαγείρεψαν με αγάπη, με φροντίδα το μεσημεριανό μας γεύμα και όχι μόνο το μεσημεριανό μας, αγαπητοί και αγαπητές, τα γεύματα όλης της ημέρας. Γενναιόδωρο το Χαγιάτι, τέτοιες τεράστιες μερίδες δεν θα τις βρείτε πουθενά αλλού. Φτάνουν και για μετά και για μετά και για ακόμη πιο μετά και για όλη την οικογένεια. Με μια μερίδα που λέει ο λόγος, θα ίζεις κανένα 2-3. Έτσι είναι το Χαγιάτι. Large. Πολύ όμως. Παραδοσιακά τηγανιτά και φτεδάκια και σήμερα. Τα καθιέρωσε, τέλος, είναι κάθε μέρα στο μενού, τα βλέπω. Είτε έτσι κλασικά, τηγανιτά, στεγνά, είτε με διάφορες σάλτσες, όπως χθες τι ήταν αυτό με τη σάλτσα μανιταριών που μας έφτιαξε. Κάτι τέτοιες εκπλήξεις καθημερινές έρχονται στο τραπέζι μας από το Χαγιάτι. Ανάτα και σήμερα τα έκανε. Τηγανιτά και φτεδάκια αλλιώς τα ονόμασε. Να έχουν και το όνομά τους τώρα. Λέγονται τηγανιτά και φτεδάκια αλλιώς. Με κρεμμόδι σάλτσα μανιταριού. Και σήμερα λοιπόν η πρόταση αυτή στο Χαγιάτι μας. Ανάρπαστα έγιναν χτες. Λογικό είναι να μπουν και αυτά στο τακτικό μενού πια. Πένες με φιλετάκια κοτόπουλο, κρέμες γάλακτος και πιπεριές. Φιλετίνια κοτόπουλου με γλυκό ξύνη σάλτσα, πιπεριές και ρύζι. Το ημάμ, το μπαϊλντί, δηλαδή μελιτζάνες με πιπεριές, κρεμμύδι και μαϊντανό, που θα το βρεις άλλο τέτοιο, ημάμ μπαϊλντί. Στο Χαγιάτι κι αυτό. Παπουτσάκια μελιτζάνας, άλλο το ημάμ μπαϊλντί που δεν έχουν κιμά. Αυτά τα παπουτσάκια χωρίς κιμά, θα τα λέω εγώ. Να, τα ορφανά που λένε, όπως είναι τα γεμιστά. Πιπεριές και ντομάτες μόνο με ρύζι, οι ορφανές. Οι άλλες με το κιμά είναι τα κλασικά γεμιστά. Όπως εδώ τώρα τα παπουτσάκια μελιτζάνας με κιμά και μπεσαμέλ έχουμε. Και τέτοια έχουμε στο Χαγιάτι σήμερα. Και μουσακά special και κανελόνια απίθανα. Μοναδικά, ξεχωριστά. Δεν μοιάζουν με τα άλλα κανελόνια που ξέρετε. Είναι μαγειρεμένα σπιτικά κανελόνια αυτά στο Χαγιάτι μας. Μπιφτέκια ζουμερά, γεμιστά με δύο είδη γέμισης και με τυρί κρέμα μοτσαρέλα και γκούντα και με φέτα ντομάτα αν προτιμάτε, φρεσκοζυμωμένα, φρεσκοψημένα ζουμερά μπιφτέκια από το Χαγιάτι. Και φιλέτο κοτόπουλο σχάρας και παστίτσιο με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ. Και λαχανιά ευρύτικη με μοσχαράκι και να τα και τα γεμιστά που σας έλεγα. Και ορφανά και με κοιμά. Και γιουβαρλάκια σου πίτσα σήμερα και φασολάδα παραδοσιακή. Και χοιρινή τηγανιά με κόκκινη σάλτσα και πιπεριές. Και αρακά λαδερό ή μπάμια λαδερέ αν προτιμάτε. Και πολλά ακόμα δεν προλαβαίνω να τα πω όλα. 43 λεπτά μετά τις 12 φτάσαμε. 17 λεπτά μόλις έχουμε στη διάθεσή μας για τα υπόλοιπα θέματά μας. Αν πιαστώ με το Χαγιάτι δεν θα τελειώσω ποτέ. Γι' αυτό καλέστε στο 2552-02-25-25. Κάντε την παραγγελία σας και έφτασε το σπιτικό σας το φαγάκι από την κουζίνα του σπιτιού. Η κουζίνα του σπιτιού μας είναι το Χαγιάτι μας, στο τραπέζι της κουζίνας, της τραπεζαρίας μας, κατευθείαν. Κωνσταντινούπολος 179, να θυμίσω και τον χώρο μας, την κουζίνα μας, στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Λοιπόν, πάμε σε άλλα, να προλάβουμε να δούμε και στα Λάβαρα, στο Σουφλί συγκεκριμένα, Δήμο Σουφλίου και πιο συγκεκριμένα Λάβαρα, ναι. Την αποκατάσταση του Δημοτικού Σχολείου Λαβάρων ως διατηρηταίο κτίριο. Είναι ένα εμβληματικό κτίριο, σημείο αναφοράς για τα Λάβαρα και ευρύτερα για την περιοχή του Δήμου Σουφλίου, το παλιό δημοτικό σχολείο εκεί. Σύμφωνα με τη χτεσινή λοιπόν εξέλιξη που γνωστοποιήθηκε από τη Δημοτική Αρχή από το Δήμο Σουφλίου, είναι ένα έργο προϋπολογισμού 840.000 ευρώ τώρα που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-2027.

φωτισμού και συστημάτων πυρασφάλειας, διαμόρφωση αύλιου χώρου και κατασκευή χώρων άθλησης και παιχνιδιού, τοποθέτηση νέου εξοπλισμού, καθιστικών και χώρων πρασίνου και βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του σχολείου. Έτσι, καταλήγοντας την ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου, μας ενημερώνει ότι συνεχίζει να αξιοποιεί, όπως υποστηρίζει, χρηματοδοτικά εργαλεία για τη βελτίωση των δημόσιων υποδομών, δημιουργώντας ένα πιο σύγχρονο, ασφαλές και ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Καταλήγει στην ανακοίνωση του Δήμος για το παλιό δημοτικό σχολείο στα Λάβαρα, το οποίο είναι λειτουργικό, εννοείται. Παλιό το λέμε γιατί είναι παλιό διατηρηταίο κτίριο πια και ως τέτοιο αντιμετωπίζεται και επιχειρησιακά από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-2027 για την αποκατάστασή του με 840.000 ευρώ. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα έχουμε και νέα περιστατικά για τα οποία μας ενημερώνουν οι ελληνικές αρχές. Άλλες δύο συλλήψεις διακινητών είχαμε εχθές και σήμερα. Συνελήφθησαν την 9 και 10 Εβδόμου, την 9η και 10η Εβδόμου 2026, στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κήπων, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες. Σε μία περίπτωση, χτες το πρωί, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν τον έναν διακινητή, τον εντόπισαν να οδηγεί γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην οδοχώρα τρεις ανθρώπους. Δεύτερη περίπτωση, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, συνελήφθη από τους ίδιους αστυνομικούς ο δεύτερος διακινητής, διότι οδηγώντας και αυτός γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας άλλους 5 ανθρώπους. Κατασχέθηκε το όχημα και τα δύο οχήματα και στις δύο περιπτώσεις. Το κάθε όχημα και κινητά τηλέφωνα. 8 συνολικά άτομα μετέφεραν οι δύο αλλοδαποί διακινητές σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Στην προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Τυχερού και Φερών. Τώρα αυτό από το πρωί το βλέπω, μην σας πω και από χτες πρέπει να το πήρε το μάτι μου, αλλά έχει την αξία του να το δούμε λίγο και παρέα μαζί. Γιατί είναι από τα ασυνήθιστα που συνέβη στην περιοχή μας. Έχει να κάνει με τη Θράκη σε μια ευρύτερη έννοια, έχει να κάνει με τις Σέρες ειδικότερα, αλλά και με την Ξάνθη πιο συγκεκριμένα. Μιλάμε τώρα για ένα σοβαρό περιστατικό. Ένα μακάβριο λάθος από το νοσοκομείο των Σερών σε ανταλλαγή πτωμάτων. Τώρα μακάβριο είναι, αλλά πώς να το περιγράψεις κι αλλιώς. Άλλοι σωρό έδωσαν σε μια οικογένεια στην Ξάνθη να θάψει το δικό της άνθρωπο και άλλοι σε άλλη οικογένεια στις Σέρες να θάψει το δικό της άνθρωπο, αλλά δεν ήταν οι δικοί τους άνθρωποι, ήταν αντίστοιχα οι άνθρωποι των άλλων οικογενειών από τις άλλες περιοχές. Αντίστοιχα, είπαμε, Σέρες και Ξάνθη εμπλέκονται στην υπόθεση. Από το νοσοκομείο των Σερών όλο αυτό συνέβη, όταν ένας από τους δύο αποβιώσαντες στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών την ίδια μέρα, 79χρονος κάτοικος από την περιοχή ήταν, ο άλλος ήταν 86χρονος από τις Σέρες, ένας από την Ξάνθη, 79χρονος, ένας 86χρονος από την Ξάνθη, πέθαναν την ίδια μέρα, πήγανε η οικογένεια του Σεραίου. Κάτσε να το δω ακριβώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου. Ο 79χρονος από την Ξάνθη απεβίωσε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Σερών 6 Ιουλίου, πριν από λίγες μέρες. Την ίδια μέρα απεβίωσε και ο 86χρονος κάτοικος Σερών, στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου όμως, όχι στη ΜΕΘ. Πήγαν οι συγγενείς του ασθενούς από την Ξάνθη την επόμενη μέρα, αφού τους ειδοποίησαν ότι πέθανε ο άνθρωπός τους. Αναγνώρισαν, λέει, και παρέλαβαν τη σωρό και έκαναν και την ταφή του. Έτσι ισχυρίζεται η διοίκηση, ότι αναγνώρισαν τη σωρό και την παρέλαβαν του 79χρονου. Τώρα πήρε νέα διάσταση η υπόθεση όταν οι συγγενείς του 86χρονου από τις Σέρες πήγαν να παραλάβουν το δικό τους άνθρωπο, τη δική του σωρό, και δήλωσαν ότι δεν αναγνωρίζουν τον άνθρωπό τους. Έρχεται λοιπόν το νοσοκομείο να επικοινωνήσει με τους συγγενείς του 79χρονου από την Ξάνθη και δημιουργείται αυτή η σύγχυση. Ήδη τον θάψαν τον άνθρωπο εκεί στην Ξάνθη. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερών τώρα ανακοινώνει ότι έχει ήδη διαταχθεί κατεπίγουσα ένορκη διοικητική εξέταση για να διερευνηθεί πλήρως το περιστατικό. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση από το Νοσοκομείο των Σερών, ο νομικός σύμβουλος του νοσοκομείου προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των απαιτούμενων εισαγγελικών διατάξεων, εφόσον αυτές κριθούν αναγκαίες, γιατί η υπόθεση έχει, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, έχει προκαλέσει αναστάτωση τουλάχιστον στις δύο οικογένειες των νεκρών, αλλά και σε άλλους. Πέριξ αυτών, ζητούμενο πλέον είναι να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και παραλαβής. Θα διευκρινιστούν όλα, θα αποδειχθούν από την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει ήδη διαταχθεί. Αυτά τα περίεργα συνέβησαν, μεταξύ άλλων, που συμβαίνουν έτσι κι αλλιώς, αξιοπερίεργα,

γύρω μας. Καλά, σήμερα τι δεν είχαμε από το πρωί που ξεκινήσαμε. Από τον άνθρωπο που τον ρούφηξε το παράθυρο του αεροπλάνου όταν έσπασε εκεί στη Θεσσαλονίκη πηγαίνοντας προς τη Γερμανία στην απογείωση νωρίς το πρωί, τι ήταν και αυτό πάλι, και νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ, μέχρι το φορτηγό που έπιασε φωτιά στην Εγνατία Οδό. Τώρα δεν ξέρω, άνοιξε και το άλλο ρεύμα. Μάλλον όχι, θα ερχόταν σχετική ανακοίνωση από την αστυνομία. Παραμένει προφανώς κλειστό ακόμα, οπότε να προσέχετε μέχρι νεοτέρας. Μέσα από Πόρτο Λάγος, Ξάνθη, Κομωτινή, από εκείνο το δρόμο. Οι οδηγοί κατευθύνονται με κατεύθυνση την Αλεξανδρούπολη, δηλαδή σε αυτό το ρεύμα κυκλοφορίας παραμένει κλειστός ο δρόμος στην Εγνατία Οδό. Το άλλο ρεύμα άνοιξε νωρίτερα. Ευτυχώς σώθηκε ο οδηγός, να θυμίσουμε. Τώρα, αν βρεθείτε στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, αύριο και μεθαύριο, θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε κάτι που δεν το συνηθίζουμε επίσης. Ένα πολεμικό πλοίο από κοντά. Να μπείτε μέσα, να περιηγηθείτε, να το επισκεφτείτε. Το πλοίο Γαλάνης. Είναι το πολεμικό ναυτικό που συμμετέχει στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ναυτικής Εβδομάδας, φίλες και φίλοι, εκεί στην Αλεξανδρούπολη, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, με το παράκτιο περιπολικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού Γαλάνης να βρίσκεται ελιμενισμένο στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και να είναι ανοιχτό για το κοινό. Το Γαλάνης, λοιπόν, είναι παράκτιο περιπολικό πλοίο τύπου Iceland, μήκους 34 μέτρων, με μέγιστη ταχύτητα, λέει, που υπερβαίνει τους 30 κόμβους, με εξοπλισμό που περιλαμβάνει πυροβόλο Leonardo Lionfish διαμετρήματος 20 χιλιοστών, ναι, καθώς και πολυβόλα περιλαμβάνει. Εντάχθηκε επίσημα στον στόλο του πολεμικού ναυτικού το Σεπτέμβριο του 24, πριν 1,5 χρόνο. Σήμερα επιχειρεί στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, συμβάλλοντας στην επιτήρηση και στην ασφάλεια των ελληνικών θαλάσσιων συνόρων. Είναι λοιπόν επισκέψιμο το πλοίο από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα εκεί στην Αλεξανδρούπολη.

all a broken heart. Άλλο θέμα για να τα προλάβουμε όλα. Έχουμε την τέταρτη γιορτή καλοκαιριού στην Καβύλη αύριο, φίλες και φίλοι. Ο μορφωτικός εκπολιτιστικός σύλλογος Καβύλης, ο Άγιος Δημήτριος, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, όπως αναφέρει ο ίδιος, μας καλεί σε αυτήν την τέταρτη γιορτή καλοκαιριού του συλλόγου αύριο στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του χωριού. Θα γίνει βράβευση του Νίκου Αλβανόπουλου, είναι διακεκριμένος μουσικός δεξιοτέχνης του κλαρίνου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει ο σύλλογος. Αρχικά θα τελεστεί αυτή η βράβευση και στη συνέχεια θα εμφανιστεί η χορευτική ομάδα γυναικών του Σπηλαίου στην Καβύλη. Στην τέταρτη γιορτή καλοκαιριού, 8.30 ώρα το βράδυ, στην κεντρική πλατεία της Καβύλης. Βραδιά αφιερωμένη στο μεγάλο δεξιοτέχνη του θρακιώτικου κλαρίνου Νίκου Αλβανόπουλου. Οικοδεσπότης και τιμόμενο πρόσωπο, ο δημιουργός ταξιδεύει μουσικά με την ορχήστρα του στο τραγούδι, ο Γιώργος Γιαρένης και ο Χρήστος Γιαρένης επίσης. Και πλαισιώνουν τη βραδιά χορευτικά οι γυναίκες από την ομάδα τη χορευτική του Σπηλαίου. Και αν βρεθείτε αύριο στο νέο χώρι, το βραδάκι στις 9, ή μεθαύριο στο Ορμένιο, Κυριακή, πάλι στις 9, θα γίνετε συμμέτοχοι στην τρέλα. Oh, yeah, yeah. Θα συμπεθεριάσετε κι εσείς με τους Αλβανούς από τα Τύρανα που έρχονται και στο νέο χώρι και στο Ορμένιο αυτό το Σαββατοκύριακο. Στο πρόγραμμα της καλοκαιρινής περιοδίας του Θεατρικού Εργαστηρίου Νέας Αρρωστιάδας Διόνυσος που συνεχίζεται. Μετά τη θερμή λοιπόν ανταπόκριση του κοινού και τις συνεχόμενες sold out παραστάσεις στο Θέατρο Διόνυσος πριν από λίγους μήνες στη Νέα Ορεστιάδα, τώρα το Θεατρικό Εργαστήριο Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία, έχει βγει ήδη, παρουσιάζει το έργο, την απολαυστική, αντιρατσιστική και πάντα επίκαιρη κοινωνική κωμωδία Συμπέθερη από τα Τύρανα, από τα πιο αγαπημένα έργα του δικού μας Ορεστιαδίτη Θανάση Παπαθανασίου με τον συνεργάτη του Μιχάλη Ρέπα. Μέσα από ευφυές χιούμορ, φαρσικές καταστάσεις, σατιρίζεται η νεοελληνική μας υποκρισία, οι ξενοφοβικές μας αντιλήψεις, τα κοινωνικά μας στερεότυπα, όλα αυτά και ακόμα περισσότερα. Σε μια εφάνταστη σκηνοθεσία που προσδίδει πολύ περισσότερα στο ήδη υπάρχον χιούμορ της παράστασης του έργου, ο Άκης Τσονίδης. Αύριο λοιπόν στο Νεοχώρι, 9 η ώρα το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη σε διοργάνωση προσφορά του Δήμου Ορεστιάδας προς τους νεοχωρίτες και τους νεοχωρίτες της νεοχωρίτησας εκεί, στην αυλή του παλιού δημοτικού σχολείου πίσω από το δημόσιο ΙΕΚ. Και την Κυριακή στο Ορμένιο, μια προσφορά του Συλλόγου Ορμενίου Βελισάριος με είσοδο ελεύθερη προς τους κατοίκους του χωριού και τους γύρω επισκέπτες. Από τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ορμενίου Βελισάριος προσφορά η παράσταση με είσοδο ελεύθερη στην πλατεία του Ορμενίου την Κυριακή, 12 Ιουλίου, η Συμπέθερη από τα Τύρανα. Και το πρόγραμμα συνεχίζεται και τις επόμενες μέρες, θα τα δούμε από εβδομάδα τα υπόλοιπα. Τώρα, αποφτάσαμε 5 λεπτά πριν τη μία. Κάτι άλλο δεν προλαβαίνουμε να δούμε παρέα. Θα τα δείτε αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας εκεί. Αναλυτικά. Όπως και στις 5.30 το απόγευμα επίσης. Κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 να θυμίσω ειδήσεις σε τίτλους στο πρόγραμμα μας. Η ενημέρωση είναι εδώ, Ράδιο Εύρος, πάντα. Ραδιοφωνικά, ξανά. Θα τα μώσουμε τη Δευτέρα. Στις 7 το πρωί, πρωινή περιπόλεια. 7 με 10. Γιάννης Βαλικούτης, Χάρης Καταρίδης. 10 το ραντεβού μας. Εδώ στο Ευρωσκόπιο, όπως τώρα καλή ώρα, 10 με 1. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, είμαι ο Νίκος Πατούνας. Και radioevros.gr, θυμίζω πάντα, η ενημέρωση είναι εκεί, 24 ώρες το 24ωρο, διαδικτυακά, δεν σταματάμε ποτέ. Να ευχηθούμε καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της Παρασκευής μας, καλό Σαββατοκύριακο αυτό που έρχεται. Να περάσετε υπέροχα, όπως ο καθένας προσδιορίζει αυτό το υπέροχα, θέλει να είναι το υπέροχα για τον εαυτό του, χωρίς συμβιβασμούς, ό,τι επιθυμείτε, ό,τι σας αρέσει και ό,τι αγαπάτε. Και έτσι με υγεία, ψυχική και σωματική, να ξανανταμώσουμε τη Δευτέρα πια όλες τις θέσεις μας. Με υγεία πάνω απ' όλα και όλα γίνονται, φίλες και φίλοι, το ξέρουμε καλά αυτό. Και με τις ευχαριστίες μας, τους καλούς μας φίλους, τους συνεργάτες και συνοδοιπόρους της εκπομπής, θα σας αποχαιρετήσουμε. Το λαχταριστό Χαγιάτι είναι πάντα εδώ, 2552-02-25-25 η παραγγελία μας. Τα κουφώματα Καραφιλίδης, καραφιλίδης.gr,
για κουφώματα και όχι μόνο. Στον χώρο των κατασκευών, δυναμικά από το 1977 συνεχίζει ο Καραφιλίδης. Για μεταφορές και μετακομίσεις, ένας έχει τις λύσεις, ο Δημοτίκαλης είναι αυτός, εδώ και μισό αιώνα μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Το κατάστημα Κεραμιτσής για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί στην Κωνσταντινούπολης 198 και keramitsis.gr στο ηλεκτρονικό του κατάστημα. Το Top Charm και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Δημότυχο είναι το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο. Εκεί εμπιστευόμαστε χέρια-πόδια, άνω και κάτω, άκρα για υγεία και ομορφιά. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη για εκλεκτά ντόπια κρέατα, για να ξέρουμε δηλαδή τι τρώμε. Στη Βασιλεύς Κωνσταντίνου 196 και με διανομές κατοίκων, τα ψώνια έρχονται στο χώρο μας από το κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη στο 2552025432 οι παραγγελίες μας. Και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, φροντίδα για όλους και με προϊόντα περιποίησης ασθενών για κάθε περίπτωση, για κάθε δύσκολη στιγμή δίπλα μας και με υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας όπως το ταξί ειδικής μισθώσης ΑΜΕΑ και με τη μελέτη ύπνου που γίνεται στο σπίτι μας και μας αλλάζει τη ζωή. 2552024027 τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και προϊόντα παύλα άνοιας.gr διαδικτυακά τα βρίσκουμε. Γεια χαρά φίλες και φίλοι.

0: Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520 22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
5: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
9: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλί, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
8: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
10: Ασφάλεια. Εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
10: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
11: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
12: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
0: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
13: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινό.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου τα ξημερώματα στην Εγνατία Οδό. Συγκεκριμένα το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στα διόδια του Ιάσμου, όταν φορτηγό όχημα Νταλίκα εξετράπη τη πορεία του και ανετράπη, ενώ στη συνέχεια το όχημα πήρε φωτιά. Στο σημείο επιχείρησε η πυροσβεστική για την κατάσβεσή τη με 3 οχήματα και 7 άτομα, ενώ οι αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Ο οδηγός είχε απομακρυνθεί νωρίτερα, χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές στο Ράδιο Εύρος, ενώ επιπρόσθετα ανέφεραν ότι οι ζημιές περιορίζονται σε ηλικίες. Λόγω του τροχαίου διακόπη η κυκλοφορία των οχημάτων από τις 5 και 20 το πρωί από τον ανισόπεδο κόμβο Βαφέικον έως τον ανισόπεδο κόμβο Ιάσμου με σχετική απόφαση της τροχέας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κήπους, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξαγόταν μέσω του Εθνικού Δικτύου Ξάνθης Πορτολάγου Κομοτηνής. Σχετικές ανακοινώσεις για την κυκλοφορία των οχημάτων εξέδωσε η τροχέα. Αναλυτικά το θέμα στο radioevros.gr. Παρέμβαση για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε σήμερα από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την εξαγγελία ότι έως τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ, μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διελιστήρια, έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στην ώρα του Πρωθυπουργού μετά από ερώτηση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Μετά την κρίση στο κόλπο, καταστράφηκαν διελιστήρια στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας νέες πιέσεις στις τιμές βενζίνης και ντίζελ στην Ευρώπη, λόγω μειωμένης παραγωγής και εποχικής ζήτησης. Η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διελιστήρια απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα διελιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά. Αποτέλεσμα, μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση παρεμβαίνει έτσι στα διελιστήρια για μείωση στις τιμές των καυσίμων. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ακόμα ότι δεν δικαιολογούνται μεγάλες αποκλήσεις στις τιμές ίδιων προϊόντων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος επέτρεψε στην κυβέρνηση να διαθέσει συνολικά 800 εκατομμύρια ευρώ για τους πρώτους μήνες του 2026 για τη στήριξη των οικοκυριών. Στη Βουλή μετέφεραν τα προβλήματα του πρωτογενού τομέα του Βορείου Εύρου οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Εύρου στο πλαίσιο συνάντησης της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσαν οι εκατοντάδες διώξεις αγροτών και κτηνοτρόφων σε όλη τη χώρα για τη συμμετοχή τους στις κινητοποίησεις του περασμένου χειμώνα. Σύμφωνα με τους Αγροτικούς Συλλόγους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεσμεύτηκαν να αναλάβουν κοινοβουλευτικές και θεσμικές πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλιστεί το συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα των αγροτών να διεκδικούν τα αιτήματά τους χωρίς το φόβο ποινικών διώξεων. Παράλληλα, εκπρόσωπος των Αγροτικών Συλλόγων Βορείου Εύρου κατέθεσε υπόμνημα προς τους Προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων, παρουσιάζοντας τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν η παραγωγή της περιοχής. Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνονται η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος από τις πλημμύρες, η άμεση καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων, η επίλυση των εκκρεμωτήτων για τους νέους αγρότες, καθώς και η ολοκλήρωση των εκκρεμών πληρωμών προς τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε διαρθρωτικές παρεμβάσεις όπως η διασφάλιση των υδάτων του Άρδα, ο εξυγχρονισμός των αρδευτικών και αντιπλημμυρικών υποδομών, η μείωση του κόστους παραγωγής, η αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η ενίσχυση της ελληνικής κτηνοτροφίας. Οι αγροτικοί σύλλογοι τονίζουν ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέας στον Εύρο αποτελεί ζήτημα όχι μόνο οικονομικής ανάπτυξης αλλά και κοινωνικής συνοχής και δημογραφικής επιβίωσης της ακριτικής περιοχής, καλώντας όλα τα πολιτικά κόμματα να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προτάσεών τους. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Η πτώση μεγάλου τμήματος επιχρήσματος από την οροφή στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας αποτέλεσε την αφορμή για την παρέμβαση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ Εύρου, το οποίο απέστειλε επιστολή προς τους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια όλων των Δήμων του Εύρου, ζητώντας την άμεση διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, συντηρήσεων και επισκευών στις σχολικές εγκαταστάσεις εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Στην επιστολή, η οποία κοινοποιείται στα Σωματεία Εργαζομένων του Δημοσίου και των ΟΤΑ, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, στα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης και στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ, επισημαίνεται ότι αποκλειστική ευθύνη για την ανέγερση, τον έλεγχο, τη συντήρηση και την επισκευή των σχολικών κτηρίων, καθώς και για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών καταλληλότητας και ασφαλούς λειτουργίας, ανήκει στους Δήμους. Το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΔΗ Εύρου καλεί τις δημοτικές αρχές να αξιοποιήσουν τη θερινή περίοδο κατά την οποία τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες εργασίες και να παραδοθούν οι σχολικές μονάδες ασφαλείς για μαθητές, εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027. Παράλληλα, επαναφέρει το αίτημα για την επανασύσταση των σχολικών επιτροπών, την αύξηση της χρηματοδότησης των σχολείων και την ανέγερση νέων σύγχρονων σχολικών μονάδων, ιδιαίτερα για τη στέγαση νηπιαγωγείων. Η επιστολή της ΑΔΔΗ Εύρου αναλυτικά στο radioevros.gr. Στην υπογραφή σύμβασης προχώρησε ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου Δημοτικού Σχολείου Λαβάρων Δημοτικής Ενότητας Ορφέα Δήμου Σουφλίου με την ανάδοχο εταιρεία. Το έργο είναι προϋπολογισμού 840.000 ευρώ και έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27. Αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αποκατάσταση του διατηρητέου ιστορικού σχολικού κτηρίου της περιοχής, συμβάλλοντας τόσο στη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, όσο και στη βελτίωση των συνθήκων για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το έργο περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις: αποκατάσταση και συντήρηση του διατηρητέου σχολικού κτηρίου, επισκευές σε στέγη, οροφές και εσωτερικούς χώρους, αντικατάσταση κουφωμάτων και θυρών με νέα ενεργειακά αποδοτικά, ενεργειακή αναβάθμιση και θερμομόνωση του σχολείου, ανακαίνιση χώρων υγιεινής και δημιουργία υποδομών αμαία, αναβάθμιση αιθουσών, δαπέδων και βοηθητικών χώρων, εξυγχρονισμός θέρμανσης, φωτισμού και συστημάτων πυρασφάλειας, διαμόρφωση αύλιου χώρου και κατασκευή χώρων άθλησης και παιχνιδιού, τοποθέτηση νέου εξοπλισμού καθιστικών και χώρων πρασίνου, βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του σχολείου. Ο Δήμος Σουφλίου συνεχίζει να αξιοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία για τη βελτίωση των δημόσιων υποδομών, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου. Το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27 εντάχθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η πράξη Συμβουλευτικός Σταθμός Απασχόλησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Δήμου Ορεστιάδας, με δικαιούχο το Δήμο Ορεστιάδας και συνολικό προϋπολογισμό 302.500 ευρώ. Η πράξη αφορά στη δημιουργία και λειτουργία ενός σύγχρονου συμβουλευτικού σταθμού, ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής απασχόλησης, επαγγελματικού και εργασιακού προσανατολισμού σε κατοίκους του Δήμου Ορεστιάδας ηλικίες 16 ετών και άνω. Παράλληλα, μέσω συστήματος Voucher θα προσφέρει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε νέους και εφήβους ηλικίας 14 έως 16 ετών, ενισχύοντας την έγκυρη ενημέρωση και τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους πορείας. Για τη λειτουργία του σταθμού προβλέπεται η στελέχωσή του με δύο εξειδικευμένα στελέχη αρμόδια για το συντονισμό, τη διοικητική υποστήριξη και την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής. Ο Δήμος Ορεστιάδας θα διαθέσει τον κατάλληλο χώρο για τη στέγαση της δομής και θα καλύψει με ίδιους πόρους τις λειτουργικές της δαπάνες. Ο συμβουλευτικός σταθμός θα παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη σε 240 πολίτες κάθε χρόνο και συνολικά σε 720 ωφελούμενους κατά τη διάρκεια της τριετούς λειτουργίας του. Για κάθε ωφελούμενο προβλέπονται τρεις συνεδρίες συμβουλευτικής με συνολικό αριθμό 2.160 συνεδριών. Παράλληλα, θα χορηγηθούν 500 βάουτσερ επαγγελματικού προσανατολισμού αξίας 200 ευρώ το καθένα σε νέους και εφήβους ηλικίες 14-16 ετών που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ορεστιάδας. Κάθε βάουτσερ περιλαμβάνει δύο συνεδρίες συμβουλευτικής και μία συνεδρία χορήγησης, ανάλυσης και ερμηνείας σταθμισμένου τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Έθριος θα είναι ο καιρός στον Εύρο το Σαββατοκύριακο με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με την πρόγνωση που παρουσίασε σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος Χρυσόστομος Παράνος στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία.
4: Παρασκευή σήμερα, όπως είπε Γιάννη, έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο. Αρχίζουμε σιγά σιγά και ρίχνουμε λιγάκι ρυθμούς. Είμαστε και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά του Ιουλίου. Αρχίζουν και κάποιες άδειες. Να πούμε ότι είχαμε μία μεταβολή εχθές, την Πέμπτη βασικά.
5: Από την Τετάρτη το βράδυ ξεκίνησε.
4: Τετάρτη βράδυ, ναι. Ήταν ένα ψυχρό μέτωπο, το οποίο ήταν στην ουσία μια ζώνη βροχοπτώσεων. Σάρωσε τη βόρεια χώρα, Μακεδονία, Θάκη, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και έφυγε ανατολικότερα και μετά έβγαλε αστάθεια χθες το μεσημέρι και απόγευμα. Έφυγε όμως αυτό, φεύγει, μας αφήνει. Πηγαίνουμε σε βελτίωση στον καιρό τις επόμενες ώρες και ημέρες, με σταδιακή μάλιστα άνοδο στη θερμοκρασία και σε πιο έτσι, θα τολμούσα να πω, θερμές συνθήκες. Σήμερα περιμένουμε πολύ καλό καιρό στην Θράκη και τον Εύρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς, αρκετά υποφερτές τιμές δηλαδή. Δεν θα αισθανθούμε έτσι ιδιαίτερη δυσφορία, ζέστη. Γύρω στους 28 στα παραθαλάσσια, με μεταβλητούς ανέμους έως 4 μποφόρ. Πολύ καλός θα είναι ο καιρός και αύριο Σάββατο. Με ηλιοφάνεια, θερμοκρασία μέγιστη στους 32 βαθμούς. Οι ελάχιστες τιμές θα είναι γύρω στους 16-17 βαθμούς νωρίς το πρωί, 28 στα παραθαλάσσια το μεσημέρι. Με νοτιοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ, δηλαδή θα έχουμε θαλάσσια αύρα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία την Κυριακή. Γύρω στους 34 θα πάμε σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, 30 στην Αλεξανδρούπολη το μεσημέρι. Ωστόσο, ακόμα οι νυχτερινές θερμοκρασίες θα είναι καλές. Θα είναι κάτω από τους 20 βαθμούς, οπότε θα δροσιζόμαστε. Ανοίγουμε τα παράθυρα το βράδυ και το πρωί να δροσίσει και το σπίτι για να αποφύγουμε έτσι και τη χρήση του κλιματιστικού. Δεν είναι καιρός για να και με πολύ ρεύμα. Ωστόσο, την Κυριακή είναι πιθανό να έχουμε κάποιες πολύ λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ, γυρνάνε δηλαδή σε πιο βόρειους ανέμους. Την Δευτέρα, μικρή κάμψη στη θερμοκρασία, δεν θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς το μεσημέρι, με πιθανότητα για μπόρες, αλλά και με μονωμένες καταιγίδες. Δηλαδή, τη Δευτέρα φαίνεται να έχουμε λίγο πιο ενισχυμένη την αστάθεια τις ζεστές ώρες της ημέρας, με βοριάδες όμως στα 6 μποφόρ, που θα ρίξουν και τη θερμοκρασία σε σχέση με την Κυριακή γύρω στους 4 βαθμούς.
5: Ισχυρή άνεμη πάντως, 6 μποφόρ.
4: Είναι ισχυρή. 5 με 6 μποφόρ, όπως καταλαβαίνεις, ανεβαίνει και ο κίνδυνος για πυρκαγιές την Κυριακή, τη Δευτέρα με συγχωρείς. Οπότε ας έχουμε λιγάκι όλοι το νου μας. Και από εκεί και πέρα, από Τρίτη μετά, θα φτάσουμε τους 32, μικρή άνοδο δηλαδή, με πολύ καλό καιρό. Βορειοανατολικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ πέφτουν δηλαδή και σταδιακά. Πηγαίνουμε σε άνοδο της θερμοκρασίας με πιθανότητα για να, να έχουμε λίγο πιο αυξημένη αστάθεια γύρω στις 17 με 18 του μηνός και με αρκετή πλέον πιθανότητα, δηλαδή υπάρχει μια σχετική σύγκληση των προγνωστικών μοντέλων για ίσως έτσι το πρώτο έντονο κύμα ζέστης του θερινού καλοκαιριού μετά τις 18-20 του μήνα για το τελευταίο δεκαήμερο. Είναι κάποιες θερμές αέριες μάζες, αρκετά θερμές στη Βόρεια Αφρική, στην Τινησία, στην Αλγερία, οι οποίες δείχνουν μία τάση μία να ανεβαίνουν βορειότερα προς τη Γαλλία, μία να έρχονται λιγάκι ανατολικότερα προς την Ιταλία και μία να έρχονται αρκετά ανατολικότερα προς την Ελλάδα. Θεωρώ ότι ανεβαίνει επικίνδυνα η πιθανότητα να έχουμε το τελευταίο δεκαήμερο αρκετή ζέστη στην Ελλάδα, με έθριο καιρό βέβαια. Δηλαδή όσο πάμε τώρα τα μπουρίνια αυτά, οι καταιγίδες θα φαίνουν μειούμενες.
3: Άρχισε η υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε αγρότες για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους λιπασμάτων λόγω της ενεργειακής κρίσης μέσω της ψηφιακής εφαρμογής My Business Support της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Δικαιούχοι αγρότες της ενίσχυσης σύμφωνα με την ΑΔΕ είναι φυσικά οι νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15 Τρίτου μέχρι και 31 Οκτώου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής απόφασης. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα και στο radioevros.gr. Το πολεμικό ναυτικό συμμετέχει στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ναυτικής Εβδομάδας που διοργανώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με το παράκτιο περιπολικό πλοίο Γαλάνης, το οποίο θα βρίσκεται αλιμενισμένο στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και θα είναι ανοιχτό για το κοινό. Το πολεμικό πλοίο Γαλάνης είναι ένα παράκτιο περιπολικό πλοίο τύπου Island, μήκους 34 μέτρων με μέγιστη ταχύτητα που υπερβαίνει τους 30 κόμβους. Το πλοίο θα είναι επισκέψιμο για το κοινό από την Παρασκευή 10 Ιουλίου μέχρι και την Κυριακή 12 Ιουλίου και ώρες 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
4: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
3: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
4: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-027-546.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
3: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
3: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936-095-300.
3: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
6: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: Άι μέσα στα σύννεφα, στην γη παραπατάει.
1: Πραγματική μουσική, πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αθηναϊκή μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι κι άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορούς Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας. Μην το χάσετε.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Τροχαίο σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην Εγνατία Οδό, κοντά στα διόδια του Ιάσμου, όταν φορτηγό όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, ενώ στην συνέχεια το όχημα πήρε φωτιά. Στο σημείο επιχείρησε η πυροσβεστική, ενώ οι αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία από τις 5:20 με εκτροπή της κυκλοφορίας στο Εθνικό Δίκτυο. Από το τροχαίο σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο όχημα. Την εξαγγελία ότι έως τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ, μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διελιστήρια, έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη Βουλή μετέφεραν τα προβλήματα του πρωτογενού τομέα του Εύρου οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Εύρου στο πλαίσιο συνάντησης της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Η πτώση τμήματος οροφής στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας αποτέλεσε την αφορμή για την παρέμβαση του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔ Εύρου, το οποίο απέστειλε επιστολή προς τους Δημάρχους του Εύρου, ζητώντας την άμεση διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, συντηρήσεων και επισκευών στις σχολικές εγκαταστάσεις εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Έθριος θα είναι ο καιρός στον Εύρο το Σαββατοκύριακο με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Προσκαιρή μεταβολή αναμένεται τη Δευτέρα, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ οι θερμές ώρες της ημέρας ενδέχεται να συνοδευτούν από τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, σύμφωνα με την πρόγνωση που παρουσίασε σήμερα ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
10: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
11: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
11: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Τροχαίο σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην Εγνατία Οδό, κοντά στα διόδια του Ιάσμου, όταν φορτηγό όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, ενώ στην συνέχεια το όχημα πήρε φωτιά. Στο σημείο επιχείρησε η πυροσβεστική, ενώ οι αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία από τις 5:20 με εκτροπή της κυκλοφορίας στο Εθνικό Δίκτυο. Από το τροχαίο σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο όχημα. Την εξαγγελία ότι έως τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ, μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διηλιστήρια, έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη Βουλή μετέφεραν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα του Εύρου οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Εύρου στο πλαίσιο συνάντησης της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Η πτώση τμήματος οροφής στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας αποτέλεσε την αφορμή για την παρέμβαση του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔΗ Εύρου, το οποίο απέστειλε επιστολή προς τους Δημάρχους του Εύρου, ζητώντας την άμεση διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, συντηρήσεων και επισκευών στις σχολικές εγκαταστάσεις εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Έθριος θα είναι ο καιρός στον Εύρο το Σαββατοκύριακο με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Προσκαιρή μεταβολή αναμένεται τη Δευτέρα με μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ οι θερμές ώρες της ημέρας ενδέχεται να συνοδευτούν από τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, σύμφωνα με την πρόγνωση που παρουσίασε σήμερα ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
4: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
5: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλί, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
4: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
8: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
8: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
3: Τροχαίο σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην Εγνατία Οδό, κοντά στα διόδια του Ιάσμου, όταν φορτηγό όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, ενώ στην συνέχεια το όχημα πήρε φωτιά. Στο σημείο επιχείρησε η πυροσβεστική, ενώ οι αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία από τις 5:20 με εκτροπή της κυκλοφορίας στο Εθνικό Δίκτυο. Από το τροχαίο σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο όχημα. Την εξαγγελία ότι έως τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ, μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διελιστήρια, έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη Βουλή μετέφεραν τα προβλήματα του πρωτογενού τομέα του Εύρου οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Εύρου στο πλαίσιο συνάντησης της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Η πτώση τμήματος οροφής στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας αποτέλεσε την αφορμή για την παρέμβαση του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔΗ Εύρου, το οποίο απέστειλε επιστολή προς τους δημάρχους του Εύρου, ζητώντας την άμεση διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, συντηρήσεων και επισκευών στις σχολικές εγκαταστάσεις εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Έθριος θα είναι ο καιρός στον Εύρο το Σαββατοκύριακο με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Πρόσκαιρη μεταβολή αναμένεται τη Δευτέρα με μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ οι θερμές ώρες της ημέρας ενδέχεται να συνοδευτούν από τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, σύμφωνα με την πρόγνωση που παρουσίασε σήμερα ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. People are strange when you're a stranger.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μην δω που ακόμα.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου τα ξημερώματα στην Εγνατία Οδό. Συγκεκριμένα το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στα διόδια του Ιάσμου, όταν φορτηγό όχημα Νταλίκα εξετράπη τη πορεία του και ανετράπη, ενώ στη συνέχεια το όχημα πήρε φωτιά. Στο σημείο επιχείρησε η πυροσβεστική για την κατάσβεσή τη με 3 οχήματα και 7 άτομα, ενώ οι αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Ο οδηγός είχε απομακρυνθεί νωρίτερα, χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές στο Ράδιο Εύρος, ενώ επιπρόσθετα ανέφεραν ότι οι ζημιές περιορίζονται σε ηλικίες. Λόγω του τροχαίου διακόπη η κυκλοφορία των οχημάτων από τις 5:20 το πρωί από τον ανισόπεδο κόμβο Βαφέικον έως τον ανισόπεδο κόμβο Ιάσμου με σχετική απόφαση της τροχέας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κήπους, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξαγόταν μέσω του Εθνικού Δικτύου Ξάνθης Πορτολάγους Κομοτηνής. Σχετικές ανακοινώσεις για την κυκλοφορία των οχημάτων εξέδωσε η τροχέα. Αναλυτικά το θέμα στο radioevros.gr. Παρέμβαση για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε σήμερα από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την εξαγγελία ότι έως τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ, μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διελιστήρια, έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στην ώρα του Πρωθυπουργού μετά από ερώτηση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Μετά την κρίση στο κόλπο, καταστράφηκαν διελιστήρια στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας νέες πιέσεις στις τιμές βενζίνης και ντίζελ στην Ευρώπη, λόγω μειωμένης παραγωγής και εποχικής ζήτησης. Η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διελιστήρια απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα διελιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά. Αποτέλεσμα, μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση παρεμβαίνει έτσι στα διελιστήρια για μείωση στις τιμές των καυσίμων. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ακόμα ότι δεν δικαιολογούνται μεγάλες αποκλήσεις στις τιμές ίδιων προϊόντων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος επέτρεψε στην κυβέρνηση να διαθέσει συνολικά 800 εκατομμύρια ευρώ για τους πρώτους μήνες του 2026 για τη στήριξη των οικοκυριών. Στη Βουλή μετέφεραν τα προβλήματα του πρωτογενού τομέα του Βορείου Εύρου οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Εύρου στο πλαίσιο συνάντησης της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσαν οι εκατοντάδες διώξεις αγροτών και κτηνοτρόφων σε όλη τη χώρα για τη συμμετοχή τους στις κινητοποίησεις του περασμένου χειμώνα. Σύμφωνα με τους Αγροτικούς Συλλόγους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεσμεύτηκαν να αναλάβουν κοινοβουλευτικές και θεσμικές πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλιστεί το συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα των αγροτών να διεκδικούν τα αιτήματά τους χωρίς το φόβο ποινικών διώξεων. Παράλληλα, εκπρόσωπος των Αγροτικών Συλλόγων Βορείου Εύρου κατέθεσε υπόμνημα προς τους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων, παρουσιάζοντας τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της περιοχής. Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνονται η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος από τις πλημμύρες, η άμεση καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων, η επίλυση των εκκρεμωτήτων για τους νέους αγρότες, καθώς και η ολοκλήρωση των εκκρεμών πληρωμών προς τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε διαρθρωτικές παρεμβάσεις όπως η διασφάλιση των εδάτων του Άρδα, ο εξυγχρονισμός των αρδευτικών και αντιπλημμυρικών υποδομών, η μείωση του κόστους παραγωγής, η αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η ενίσχυση της ελληνικής κτηνοτροφίας. Οι αγροτικοί σύλλογοι τονίζουν ότι η στήριξη του πρωτογενού τομέα στον Εύρο αποτελεί ζήτημα όχι μόνο οικονομικής ανάπτυξης αλλά και κοινωνικής συνοχής και δημογραφικής επιβίωσης της ακριτικής περιοχής, καλώντας όλα τα πολιτικά κόμματα να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προτάσεών τους. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Η πτώση μεγάλου τμήματος επιχρήσματος από την οροφή στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας αποτέλεσε την αφορμή για την παρέμβαση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ Εύρου, το οποίο απέστειλε επιστολή προς τους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια όλων των Δήμων του Εύρου, ζητώντας την άμεση διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, συντηρήσεων και επισκευών στις σχολικές εγκαταστάσεις εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Στην επιστολή, η οποία κοινοποιείται στα Σωματεία Εργαζομένων του Δημοσίου και των ΟΤΑ, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ, επισημαίνεται ότι αποκλειστική ευθύνη για την ανέγερση, τον έλεγχο, τη συντήρηση και την επισκευή των σχολικών κτηρίων, καθώς και για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών καταλληλότητας και ασφαλούς λειτουργίας, ανήκει στους Δήμους. Το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΔ Εύρου καλεί τις δημοτικές αρχές να αξιοποιήσουν τη θερινή περίοδο κατά την οποία τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες εργασίες και να παραδοθούν οι σχολικές μονάδες ασφαλείς για μαθητές, εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027. Παράλληλα, επαναφέρει το αίτημα για την επανασύσταση των σχολικών επιτροπών, την αύξηση της χρηματοδότησης των σχολείων και την ανέγερση νέων σύγχρονων σχολικών μονάδων, ιδιαίτερα για τη στέγαση νηπιαγωγείων. Η επιστολή της ΑΔΔ Εύρου αναλυτικά στο radioevros.gr. Στην υπογραφή σύμβασης προχώρησε ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου Δημοτικού Σχολείου Λαβάρων Δημοτικής Ενότητας Ορφέα Δήμου Σουφλίου με την ανάδοχο εταιρεία. Το έργο είναι προϋπολογισμό 840.000 ευρώ και έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27. Αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αποκατάσταση του διατηρητέου ιστορικού σχολικού κτηρίου της περιοχής, συμβάλλοντας τόσο στη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, όσο και στη βελτίωση των συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το έργο περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις: αποκατάσταση και συντήρηση του διατηρητέου σχολικού κτηρίου, επισκευές σε στέγη, οροφές και εσωτερικούς χώρους, αντικατάσταση κουφωμάτων και θυρών με νέα ενεργειακά αποδοτικά, ενεργειακή αναβάθμιση και θερμομόνωση του σχολείου, ανακαίνιση χώρων υγιεινής και δημιουργία υποδομών αμαία, αναβάθμιση αιθουσών, δαπέδων και βοηθητικών χώρων, εξυγχρονισμός θέρμανσης, φωτισμού και συστημάτων πυρασφάλειας, διαμόρφωση αύλιου χώρου και κατασκευή χώρων άθλησης και παιχνιδιού, τοποθέτηση νέου εξοπλισμού, καθιστικών και χώρων πρασίνου, βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του σχολείου. Ο Δήμος Σουφλίου συνεχίζει να αξιοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία για τη βελτίωση των δημόσιων υποδομών, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου. Στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27 εντάχθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η πράξη Συμβουλευτικός Σταθμός Απασχόλησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Δήμου Ορεστιάδας, με δικαιούχο το Δήμο Ορεστιάδας και συνολικό προϋπολογισμό 302.500 ευρώ. Η πράξη αφορά στη δημιουργία και λειτουργία ενός σύγχρονου συμβουλευτικού σταθμού, ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής απασχόλησης, επαγγελματικού και εργασιακού προσανατολισμού σε κατοίκους του Δήμου Ορεστιάδας ηλικίες 16 ετών και άνω. Παράλληλα, μέσω συστήματος Voucher θα προσφέρει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε νέους και εφήβους ηλικίας 14 έως 16 ετών, ενισχύοντας την έγκυρη ενημέρωση και τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους πορείας. Για τη λειτουργία του σταθμού προβλέπεται η στελέχωσή του με δύο εξειδικευμένα στελέχη αρμόδια για το συντονισμό, τη διοικητική υποστήριξη και την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής. Ο Δήμος Ορεστιάδας θα διαθέσει τον κατάλληλο χώρο για τη στέγαση της δομής και θα καλύψει με ίδιους πόρους τις λειτουργικές της δαπάνες. Ο συμβουλευτικός σταθμός θα παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη σε 240 πολίτες κάθε χρόνο και συνολικά σε 720 ωφελούμενους κατά τη διάρκεια της τριετούς λειτουργίας του. Για κάθε ωφελούμενο προβλέπονται τρεις συνεδρίες συμβουλευτικής με συνολικό αριθμό 2.160 συνεδριών. Παράλληλα, θα χορηγηθούν 500 βάουτσερ επαγγελματικού προσανατολισμού αξίας 200 ευρώ το καθένα σε νέους και εφήβους ηλικίες 14-16 ετών που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ορεστιάδας. Κάθε βάουτσερ περιλαμβάνει δύο συνεδρία συμβουλευτικής και μία συνεδρία χορήγησης, ανάλυσης και ερμηνείας σταθμισμένου τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Έθριος θα είναι ο καιρός στον Εύρο το Σαββατοκύριακο με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με την πρόγνωση που παρουσίασε σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος Χρυσόστομος Παράνος στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία.
5: Παρασκευή σήμερα, όπως είπε Γιάννη, έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο, αρχίζουμε σιγά σιγά και ρίχνουμε λιγάκι ρυθμούς. Είμαστε και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά του Ιουλίου, αρχίζουν και κάποιες άδειες. Να πούμε ότι είχαμε μία μεταβολή εχθές, την Πέμπτη βασικά.
6: Από την Τετάρτη το βράδυ ξεκίνησε.
5: Τετάρτη βράδυ, ναι. Ήταν ένα ψυχρό μέτωπο το οποίο ήταν στην ουσία μια ζώνη βροχοπτώσεων, σάρωσε τη βόρεια χώρα, Μακεδονία, Θάκη, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και έφυγε ανατολικότερα και μετά έβγαλε αστάθεια χθες το μεσημέρι και απόγευμα. Έφυγε όμως αυτό, φεύγει, μας αφήνει, πηγαίνουμε σε βελτίωση στον καιρό τις επόμενες ώρες και ημέρες, με σταδιακή μάλιστα άνοδο στη θερμοκρασία και σε πιο έτσι, θα τολμήσω να πω, θερμές συνθήκες. Σήμερα περιμένουμε πολύ καλό καιρό στη Θράκη και τον Έβρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς, αρκετά υποφερτές τιμές δηλαδή. Δεν θα αισθανθούμε έτσι ιδιαίτερη δυσφορία, ζέστη. Γύρω στους 28 στα παραθαλάσσια με μεταβλητούς ανέμους έως 4 μποφόρ. Πολύ καλός θα είναι ο καιρός και αύριο Σάββατο. Με ηλιοφάνεια, θερμοκρασία μέγιστη στους 32 βαθμούς. Οι ελάχιστες τιμές θα είναι γύρω στους 16 με 17 βαθμούς νωρίς το πρωί, 28 στα παραθαλάσσια το μεσημέρι. Με νοτιοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ, δηλαδή θα έχουμε θαλάσσια αύρα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία την Κυριακή. Γύρω στους 34 θα πάμε σε ορεστιάδα διδημότυχο 30 στην Αλεξανδρούπολη το μεσημέρι. Ωστόσο, ακόμα οι νυχτερινές θερμοκρασίες θα είναι καλές. Θα είναι κάτω από τους 20 βαθμούς, οπότε θα δροσιζόμαστε. Ανοίγουμε τα παράθυρα το βράδυ και το πρωί να δροσίσει και το σπίτι για να αποφύγουμε έτσι και τη χρήση του κλιματιστικού. Δεν είναι καιρός για να και με πολύ ρεύμα. Ωστόσο, την Κυριακή είναι πιθανό να έχουμε κάποιες πολύ λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ, γυρνάνε δηλαδή σε πιο βόρειους ανέμους. Την Δευτέρα, μικρή κάμψη στη θερμοκρασία, δεν θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς το μεσημέρι, με πιθανότητα για μπόρες, αλλά και με μονωμένες καταιγίδες. Δηλαδή, τη Δευτέρα φαίνεται να έχουμε λίγο πιο ενισχυμένη την αστάθεια τις ζεστές ώρες της ημέρας, με βοριάδες όμως στα 6 μποφόρ, που θα ρίξουν και τη θερμοκρασία σε σχέση με την Κυριακή γύρω στους 4 βαθμούς.
6: Ισχυρή άνεμη πάντως, 6 μποφόρ.
5: Είναι ισχυρή. 5 με 6 μποφόρ. Όπως καταλαβαίνεις, ανεβαίνει και ο κίνδυνος για πυρκαγιές την Κυριακή. Τη Δευτέρα, με συγχωρείς. Οπότε ας έχουμε λιγάκι όλοι το νου μας. Και από εκεί και πέρα, από Τρίτη μετά, θα φτάσουμε στους 32, μικρή άνοδο δηλαδή, με πολύ καλό καιρό. Βορειοανατολικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ πέφτουν δηλαδή και σταδιακά. Πηγαίνουμε σε άνοδο της θερμοκρασίας με πιθανότητα για να έχουμε λίγο πιο αυξημένη αστάθεια γύρω στις 17 με 18 του μηνός και με αρκετή πλέον πιθανότητα, δηλαδή υπάρχει μια σχετική σύγκληση των προγνωστικών μοντέλων για ίσως έτσι το πρώτο έντονο κύμα ζέστης του θερινού καλοκαιριού μετά τις 18-20 του μήνα για το τελευταίο δεκαήμερο. Είναι κάποιες θερμές αέριες μάζες, αρκετά θερμές στη Βόρεια Αφρική, στην Τινησία, στην Αλγερία, οι οποίες δείχνουν μία τάση μία να ανεβαίνουν βορειότερα προς τη Γαλλία, μία να έρχονται λιγάκι ανατολικότερα προς την Ιταλία και μία να έρχονται αρκετά ανατολικότερα προς την Ελλάδα. Θεωρώ ότι ανεβαίνει επικίνδυνα η πιθανότητα να έχουμε το τελευταίο δεκαήμερο αρκετή ζέστη στην Ελλάδα, με αίθιο καιρό βέβαια. Δηλαδή όσο πάμε τώρα τα μπουρίνια αυτά, οι καταιγίδες θα φαίνουν λιούμενες.
4: Άρχισε η υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε αγρότες για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους λιπασμάτων λόγω της ενεργειακής κρίσης μέσω της ψηφιακής εφαρμογής My Business Support της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Δικαιούχοι αγρότες της ενίσχυσης, σύμφωνα με την ΑΔΕ, είναι φυσικά οι νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15 τρίτου μέχρι και 31 8, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής απόφασης. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα και στο radioevros.gr. Το πολεμικό ναυτικό συμμετέχει στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ναυτικής Εβδομάδας που διοργανώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με το παράκτιο περιπολικό πλοίο Γαλάνης, το οποίο θα βρίσκεται αλιμενισμένο στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και θα είναι ανοιχτό για το κοινό. Το πολεμικό πλοίο Γαλάνης είναι ένα παράκτιο περιπολικό πλοίο τύπου Island, μήκους 34 μέτρων με μέγιστη ταχύτητα που υπερβαίνει τους 30 κόμβους. Το πλοίο θα είναι επισκέψιμο για το κοινό από την Παρασκευή 10 Ιουλίου μέχρι και την Κυριακή 12 Ιουλίου και ώρες 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
2: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
3: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
2: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
3: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
7: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
11: Τροχαίο σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην Εγνατία Οδό, κοντά στα διόδια του Ιάσμου, όταν φορτηγό όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, ενώ στην συνέχεια το όχημα πήρε φωτιά. Στο σημείο επιχείρησε η πυροσβεστική, ενώ οι αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία από τις 5:20 με εκτροπή της κυκλοφορίας στο Εθνικό Δίκτυο. Από το τροχαίο σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο όχημα. την εξαγγελία ότι έως τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ, μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διελιστήρια, έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη Βουλή μετέφεραν τα προβλήματα του πρωτογενού τομέα του Εύρου οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Εύρου στο πλαίσιο συνάντησης της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Η πτώση τμήματος οροφής στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας αποτέλεσε την αφορμή για την παρέμβαση του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔΗ Εύρου, το οποίο απέστειλε επιστολή προς τους Δημάρχους του Εύρου, ζητώντας την άμεση διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, συντηρήσεων και επισκευών στις σχολικές εγκαταστάσεις εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Έθριος θα είναι ο καιρός στον Εύρο το Σαββατοκύριακο με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Προσκαιρή μεταβολή αναμένεται τη Δευτέρα, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ οι θερμές ώρες της ημέρας ενδέχεται να συνοδευτούν από τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, σύμφωνα με την πρόγνωση που παρουσίασε σήμερα ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός.
12: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
9: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
8: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
10: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
11: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
12: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
12: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
1: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορού Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: από φύλλα κίτρινα τσιμούνται καπετάνοι κι αυτό που χτες περίσευε αύριο δε θα φτάνει.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Τροχαίο σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην Εγνατία Οδό, κοντά στα διόδια του Ιάσμου, όταν φορτηγό όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, ενώ στην συνέχεια το όχημα πήρε φωτιά. Στο σημείο επιχείρησε η πυροσβεστική, ενώ οι αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία από τις 5:20 με εκτροπή της κυκλοφορίας στο Εθνικό Δίκτυο. Από το τροχαίο σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο όχημα. Την εξαγγελία ότι έως τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ, μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διελιστήρια, έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη Βουλή μετέφεραν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα του Εύρου οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Εύρου στο πλαίσιο συνάντησης της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Η πτώση τμήματος οροφής στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ρεστιάδας αποτέλεσε την αφορμή για την παρέμβαση του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔ Εύρου, το οποίο απέστειλε επιστολή προς τους Δημάρχους του Εύρου, ζητώντας την άμεση διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, συντηρήσεων και επισκευών στις σχολικές εγκαταστάσεις εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Έθριος θα είναι ο καιρός στον Εύρο το Σαββατοκύριακο με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Προσκαιρή μεταβολή αναμένεται τη Δευτέρα, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ οι θερμές ώρες της ημέρας ενδέχεται να συνοδευτούν από τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, σύμφωνα με την πρόγνωση που παρουσίασε σήμερα ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινό.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936-095-300.
7: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
10: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
11: 97,1 Radio Evros. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδυμότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Τροχαίο σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην Εγνατία Οδό, κοντά στα διόδια του Ιάσμου, όταν φορτηγό όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, ενώ στην συνέχεια το όχημα πήρε φωτιά. Στο σημείο επιχείρησε η πυροσβεστική, ενώ οι αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία από τις 5:20 με εκτροπή της κυκλοφορίας στο Εθνικό Δίκτυο. Από το τροχαίο σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο όχημα. Την εξαγγελία ότι έως τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ, μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διυλιστήρια, έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη Βουλή μετέφεραν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα του Εύρου οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Εύρου στο πλαίσιο συνάντησης της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Η πτώση τμήματος οροφής στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας αποτέλεσε την αφορμή για την παρέμβαση του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔΗ Εύρου, το οποίο απέστειλε επιστολή προς τους Δημάρχους του Εύρου, ζητώντας την άμεση διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, συντηρήσεων και επισκευών στις σχολικές εγκαταστάσεις εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Εθρίος θα είναι ο καιρός στον Εύρο το Σαββατοκύριακο με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Πρόσκαιρη μεταβολή αναμένεται τη Δευτέρα με μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ οι θερμές ώρες της ημέρας ενδέχεται να συνοδευτούν από τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, σύμφωνα με την πρόγνωση που παρουσίασε σήμερα ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα Μάι Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορού Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Wonderlis. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
3: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
2: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
3: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
1: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 546.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
4: Ο Λαχανιαγορίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
6: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πες μου για δε μ' αφήνει. Με δυο

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή, και όταν την επιλέγεις σωστά κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
6: Ένα για το πτυχίο σου.
5: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
6: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
9: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
8: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία. Είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
10: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορούς Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
2: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
1: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

0: Μα αγαπώ και αυτό νομίζω.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

παίζομαι. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Σου δακρύ, μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι, το τίποτα από το

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.